0: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
1: European School Radio.
0: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
2: European
1: School Radio.
2: Το μόνο που θυμάσαι.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

as she gets up off the floor. Why is it that you beat me?

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

αυτή τη νύχτα. Τα μάτια κρύψανε τα δάκρυα και τις λέξεις μέσα στον πάγο και στη δίψα της αλήθειας. Ψάχνεις δυο λόγια.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: everyone. We're 16 young pupils from the 3rd High School of Veria. We're about to embark on an adventure of a lifetime. Yes!
1: We're part of an exciting Erasmus project focusing on sustainable tourism.
2: We're learning how to travel responsibly and leave places better than we found them.
0: So we will share our ideas and experiences with peers from Germany. Together, they'll work on solutions to make tourism greener and more sustainable.
1: It's more than a trip. It's a journey towards a better future. We can't wait to exchange cultures, discover new places, and make a real impact.
2: Erasmus Project opened young minds and inspired positive change. Stay tuned as we, the young change makers, are going to share our stories.
3: Sustainable tourism for today, for tomorrow, for everyone.
4: Ασφαλές διαδίκτυο. Τι πρέπει να προσέχουμε?
5: Δεν πρέπει να δίνουμε ποτέ τον αριθμό κάρτης και τον τριψήφιο αριθμό ασφαλείας. Πειραματικό γυμνάσιο.
6: European School Radio.
7: Το πρώτο
8: μαθητικό
7: διαδικτυακό
8: ραδιόφωνο.
9: Είμαστε μαθητές του ΓΑΜΑ 1 του 13ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών. Κάτω σχολικός εκφοβισμός.
10: Απόψε η αγάπη μας θα γίνει ένα τραγούδι.
11: Μη φοβάσαι, μίλα στους γονείς σου, μίλα στο δασκαλό σου.
10: Θα φτάσει εκεί ψηλά ζωής λευκό λουλούδι.
11: Αρκεί να μου μιλήσεις, θα σε βοηθήσω.

0: να είμαι φίλη με όλους.
1: Μη με πειράζετε, στεναχωριέμαι.
2: Όχι στη βία, ναι στη φιλία.
3: European School Radio.
4: Το πρώτο
5: μαθητικό
6: διαδικτυακό
5: ραδιόφωνο.
7: Πρόσφυγες στο πλανήτη μας υπάρχουν αρκετοί και στον Πειραιά κυρίως κατασκηνώνουν πολλοί. Τι ταλαιπωρία περνάνε αυτοί, στα ξαφνικά γίνεται η ζωή τους φρικτή. Και το χειρότερο είναι ότι πολλοί είναι παιδιά, υποφέρουν στους δρόμους να βρουν ζεστασιά. Έχουν σίγουρα φόβο και αγωνία. Το μόνο που ζητάνε είναι μια ευκαιρία. Φαγητό παντού αναζητάνε και προσπαθούν σε μια άλλη χώρα να πάνε. Οικογένειες χωρίζονται πολλές, στα ποτάμια πνίγονται ζωές. Γι' αυτό και πρέπει να τους βοηθάμε, να τους φιλοξενήσουμε και να τους αγαπάμε. Να τους δώσουμε νερό και φαγητό και κυρίως θάρρος για μέλλον πιο λαμπρό. Κανείς δεν θα ήθελε να ζήσει αυτή την εμπειρία. Γι' αυτό δεν πρέπει να τους κοροϊδεύουμε προκαλώντας δυστυχία. Γιατί και εμείς κάποτε μπορεί να χωριστούμε από φίλους και οικογένειες και σε άλλη χώρα να βρεθούμε. Πρέπει να εκτιμούμε τα πράγματα που έχουμε και να μην ζητάμε ό,τι δεν παρέχουμε. Γιατί έξω εκεί πέρα μεγάλοι και παιδιά πεινάνε και ένα καλύτερο μέλλον αναζητάνε.
3: European School Radio.
4: Το πρώτο
5: μαθητικό
6: διαδικτυακό
5: ραδιόφωνο.
8: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο μέχρι να τελειώσει το διάλειμμα για να δούμε τι δώρο θα πάρουμε, έτσι. Ας καθίσουμε ήρεμα εδώ να αποφασίσουμε.
1: Έψαξα στο δίκτυο τι του αρέσει. Βιβλία, ταινίες, σειρές. Αυτά τα έχει ήδη ή θα τα έχει διαβάσει όμως, αφού είναι τα αγαπημένα του. Δεν προλαβαίνουμε σε μια εβδομάδα που γιορτάζει να αγοράσουμε κάποιο σχετικό με όλα αυτά. Ρούχο ή κούπα από το εξωτερικό.
0: Μήπως να του δίναμε λεφτά σε ένα φάκελο για να ξεμπερδεύουμε. Εξάλλου ο καθηγητής παντρεύτηκε φέτος.
1: Και πόσο να δίναμε. Ποιο ποσό είναι χαμηλό και ποιο υψηλό. Και αυτό είναι δώρο συγγενών. Θυμάσαι και τι είχαμε πει στην τάξη μια φορά που μιλάγαμε για το χάσμα των γενναιών. Επειδή κάναμε παράπονα στους παππούδες που μας έπαιρναν άκυρα δώρα, προτιμούσαμε να μας δίνουν χρήματα και μας άρεσε. Αλλά θα θέλαμε τελικά να είχαμε ψάξει τι μας αρέσει και να το αγοράσουμε. Είναι κάπως ψυχρό, σαν να βγάζουμε την υποχρέωση. Θα έδινες ποτέ σε άτομα που εκτιμάς χρήματα να πάρει αυτός δώρο? Αυτό το κάνουμε για μωρά.
0: Να, δεν βλέπω να καταλήγουμε κάπου όμως.
1: Να σκεφτούμε τι θα θέλαμε εμείς ως μεγάλοι. Τι θα μας άρεσε η επιλογή του δώρου. Θα θέλαμε να είναι αποτέλεσμα σκέψης. Πρώτα απ' όλα, δεν θα είναι ένα δώρο που θα δίνουμε αλλού.
0: Εννοείς όπως κάνανε παλιότερα, ξέρω εγώ, με τα ποτά οι μεγάλοι. Πήγαιναν ένα ουίσκι στο σπίτι όταν γιόρταζε κάποιος και το κράταγαν στην ίδια σακούλα για να το δώσουν σε άλλη γιορτή μετά. Μετά δεν θυμόντουσαν ποιος το είχε φέρει και συχνά το επέστρεφαν μετά από ένα χρόνο στον ίδιο. Στο τέλος είχαν 2-3 μπουκάλια διαθέσιμα και επειδή δεν θυμόντουσαν ποιος είχε φέρει τι και βαριόντουσαν για να ψάξουν, δεν τολμούσαν να δώσουν κάμια δώρο.
1: Καλά, αυτό εννοείται πως όχι. Το λέω με την έννοια του δώρου που δεν θα τέλειωσε σε άλλο πρόσωπο δηλαδή.
0: Ξέρεις τι, θυμάμαι μια περίπτωση παλιότερα που είχε φέρει μια παλιά φίλη δώρο ένα παιδικό βιβλίο. Μου άρεσε πολύ όταν το είδα γιατί ήταν πολύ δημοφιλές τότε, ξέρεις. Όταν το άνοιξα, είδα ότι η αφιέρωση της πρώτης σελίδας έγραφε άλλο όνομα. Το είχε πάρει για κάποια άλλη, αλλά τελικά κατέληξε σε μένα. Δεν της το είπα ποτέ, γιατί τα στεναχωριόταν. Δεν το έκανε επίτηδες όμως, αλλά εμένα με εκνεύρισε πάρα πολύ. Ένιωσα σαν εξαπατημένη, ξέρω εγώ. Από τότε όμως κατάλαβα ότι τα δώρα που αγοράζονται για κάποιον συγκεκριμένα δεν μπορούν να δοθούν αλλού. Εσύ μιλάς όμως για κάποιο ανάλογα προσωπικό δώρο.

0: Ναι, κάτι να ταιριάζει μόνο στο Dark.
1: Μα δεν το ξέρουμε καν τόσο καλά για να το κάνουμε αυτό.
0: Κι όμως τον έχουμε σχεδόν κάθε μέρα. Σκέφτομαι κάτι άλλο επίση.
1: Για πες όμως, ο χρόνος τελειώνει.
0: Κοίτα, το δώρο γίνεται προσωπικό και όταν θα δώσουμε κάτι που δεν θα έδινε άλλη τάξη άλλη χρονιά σε άλλον καθηγητή.
1: Τι δηλαδή, να βάλουμε όλο το γούστο μας. Άλλο μπέρδεμα κι αυτό. Μήπως να ρωτάγαμε και παλιότερους μαθητές του αν του είχαν πάρει ποτέ δώρο. Μερικοί τον είχαν για περισσότερα χρόνια από εμάς.
0: Κοίτα, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τέτοια έρευνα τώρα και δεν θα ωφελήσει κάπου. Πες ότι του πήραν ή δεν του πήρανε. Και τι σημαίνει, να μην πάρουμε το ίδιο για να πάρουμε διαφορετικό. Πρέπει να είναι αποτέλεσμα της δικής μας επιλογής.
1: Για συνέχισε για να δω που θα καταλήξεις.
0: Επίσης, το δώρο αυτό πρέπει να μην σπάει εύκολα. Να είναι σαν ανθετικό υλικό, όχι απαραίτητα ακριβό, αλλά σίγουρα έχει πλαστικούρα. Ακόμα έχω στο γραφείο μου ένα ζωγραφισμένο κοχύλι από την πρώτη μου κατασκήνωση.
1: Κάτι σαν μπιμπελό δηλαδή. Να βρούμε κάτι από ξύλο, γυαλί, πέτρα, ξέρω εγώ. Δεν το παίρνουμε καλύτερα κάτι για το σπίτι.
0: Έλα, σοβαρέψου! Από χειμωτή μάγειρα θα το πάρουμε. Πρέπει να πρωτοτυπήσουμε. Η αξία του δώρου δεν φαίνεται στο κόστος του, αλλά στο ότι είναι μοναδικό. Αν το δώρο είναι υπερβολικής αξίας, θα δημιουργηθεί πρόβλημα γιατί μπορεί να μην το δεχθεί. Δεν το κάνουμε όλο αυτό για να χαλάσουμε τη σχέση μας και μαζί του.
1: Στο τέλος, να δεις που δεν θα βρούμε τίποτα και θα πάμε την τελευταία μέρα σε ένα πολυκατάστημα να πάρουμε καμιά τσέντα και ένα ημερολόγιο. Έτσι για να μην λέμε ότι δεν του πήραμε τίποτα τελικά.
0: Μπράβο! Ένα τετράδιο θα πάρουμε.
1: Σοβαρολογείς τώρα, μήπως και ένα μολύβι και κάμια γόμα. Κασιτίνα μήπως, καθηγητής να ρε, ξέρεις πόσα θα έχει. Τι το ιδιαίτερο θα έχει ένα αγορασμένο τετράδιο.
0: Το τετράδιο θα είναι απλώς ωραίο, αλλά θα έχει κάτι ξεχωριστό ως περιεχόμενο. Α, θυμάσαι τι μας είχε πει για τα λευκόματα.
1: Ποια λες, αυτά τα ημερολόγια που έγραφαν οι συμμαθητές, πώς βλέπουν το φύλλο τους και τι τους άρεσε πάνω τους και τι όχι, που έκοβαν φωτογραφίες και στίχους από εφημερίδες και περιοδικά. Έχω δει ένα της μητέρας μου που αντέχει παρόλο που έχει περάσει 30 χρόνια από τότε που φτιάχτηκε. Επίσης, ποιος διαβάζει τώρα εφημερίδες καν.
0: Ναι, αλλά μας έλεγε ότι τώρα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αυτό το ρόλο ακριβώς. Η διαφορά είναι ότι το λευκόμα διατηρείται στον χρόνο, έχει συλλεκτική αξία, ενώ ό,τι γράφεται στο διαδίκτυο κινδυνεύει να χαθεί και είναι πιο ψυχρό. Δεν θα κόβουμε πληροφορίες από εφημερίδες. Θα γράψουμε εμείς τι πιστεύουμε γι' αυτόν, είτε με το κανονικό μας όνομα, είτε και με ψευδόνυμο. Κοίτα, είμαστε λίγοι, θα καταλάβει ποιος είναι ποιος, αλλά το προσωρινό μπέρδεμα αξίζει. Έτσι θα δούμε και αν έχει καταλάβει πώς σκέφτεται ο καθένας μας.
1: Ναι, από αυτό περίμενα να το δει, ε. Τόσες εκθέσεις μας έχει διαβάσει, θα το καταλάβει.
0: Μην γίνεσαι τόσο πεζή. Πάντα υπάρχει περιθώριο να γνωρίσεις λίγο καλύτερα τον άλλον.
1: Καλά, αφού επιμένεις δηλαδή να του φτιάξουμε ένα λεύκομα χωρίς να το ξέρει.
0: Ακριβώς. Δεν γίνεται να δοθεί αλλού, ούτε από εμάς, ούτε από αυτόν. Δεν έχει υπερβολική αξία για να δημιουργηθεί πρόβλημα και είναι και για τους δυο μας, καθηγητής και μαθητές προσωπικό. Μόνο εμείς καταλαβαίνουμε γιατί το γράψαμε.
1: Ναι, και επίσης δεν χαλάει και εύκολα. Θα πάρουμε ένα με σκληρό εξώφυλλο και πολύχρωμες σελίδες για να μπορεί να το βάλει στη βιβλιοθήκη του και να φαίνεται και ωραίο. Δεν πιστεύω να το πετάξει όμως, με τόση αγάπη το φτιάξαμε.
0: Ναι, όντω. Σαν μπιμπελό. Και θα του θυμίσει την πεντηνή χρονιά.
1: Θα σκεφτεί όμως μέχρι να τελειώσει η χρονιά να μας δώσει και αυτός τίποτα.
0: Αυτό είναι δικό του πρόβλημα τώρα. Εντάξει, θα ήθελα να μας πάρει κι αυτός όμως κάτι. Νομίζω ότι θα μπορέσει να ανταποδώσει κάτι αντίστοιχο. Αυτή δεν είναι και η λειτουργία του δώρου. Η σύναψη σχέσεων. Πότε θα πάμε να αγοράσουμε το τετράδιο.
1: Εγώ λέω να πάμε σήμερα το απόγευμα. Πάμε να το πούμε και στα παιδιά για να μαζέψουμε λεφτά από το ταμείο.
0: Ωραία, ναι, το κανονίσαμε.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
1: All right, let me hear. Okay.

0: Γεια σας, είμαστε από Νάξο.
1: Η Νάξος είναι ένα όμορφο νησί με πολλά γραφικά χωριά.
2: Η Νάξος έχει σπουδαίο αρχαιολογικό πλούτο.
3: Η Νάξος έχει νόστιμες πατάτες και γραβιέρα αλφα.

0: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Το Γυμνάσιο Ινωφύτων και η απίστευτη ομάδα του Active Radio ενημερώνει και προειδοποιεί μικρούς και μεγάλους. Όχι σε όλα τα ναρκωτικά, ναι στη ζωή. Στόχος μου η ζωή και όχι η ζωή μου στόχος.
2: Διαλέγουμε τη δράση, όχι την απόδραση.
3: Την εξάρτηση γνωρίζω, στη ζωή μου δεν καπνίζω.
1: Όχι τάσεις πηγής, στάση ζωής. Τα ναρκωτικά δεν σπαταλάνε μόνο τα λεφτά σου, η ευθύνη είναι δική σου. Αλλιώς καπνός γίνεται η ζωή σου.

0: Ναρκωτικά, η παρέστηση όταν πονάει η αίσθηση. Ναρκωτικά, το ψέμα όταν πονάει η αλήθεια. Ναρκωτικά, η ψευτοδιέξοδος όταν η άνοια κατακλείζει. Ο ψεύτικος κόσμος, η άγνοια, ο κίνδυνος, ο άδικος θάνατος. Βρες και εσύ το στόχο σου.
1: Νομίζουν ότι τα ναρκωτικά είναι η λύση, αλλά τελικά τα ναρκωτικά γίνονται το πρόβλημα.

0: Κυρίες και κύριοι,
1: καλησπέρα.
0: Είμαι η Κάτια Χαλκιά.
1: Και εγώ η Αφροδίτη Γεωργίου.
0: Και σήμερα θα υποδεχθούμε στο πλατό δύο αγαπημένα πρόσωπα
1: για να μοιραστούν μαζί μας τη γνώμη τους σχετικά με μια αγαπημένη ερώτηση. Τι είναι για σας η φιλία?
0: Κλέλια Παπαλουκά, γνωστή ηθοποιό, σε ακούμε.
2: Καλησπέρα. Προσωπικά πιστεύω ότι η φιλία είναι τοξική. Καταστρέφει ύπουλα την καθημερινότητά μας, δηλητηριάζοντάς τη σε μικρές δόσεις. Δεν είχα ποτέ φίλους. Ποτέ δεν πίστευα πως θα ταιριάξω. Και ποτέ δεν τέριαξα.
1: Μάλιστα, Κλέλια. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ιβόνη Παπαδημητρίου, γνωστή τραγουδίστρια. Εσύ τι πιστεύεις γι' αυτό?
3: Για μένα, φιλία είναι η απεριόριστη αγάπη, η ατελείωτη διασκέδαση και φυσικά η εμπιστοσύνη. Ένας φίλος είναι πάντα εκεί για σένα. Είναι μια βοήθεια και μια στήριξη όταν το χρειάζεσαι. Εγώ πιστεύω στην αληθινή φιλία.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Το 7ο φεστιβάλ του European School Radio πλησιάζει.
2: Και μαζί του έρχεται και καθιερωμένη μαραθώνια ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή. Την Παρασκευή 28 Απρίλη, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι, η φωνή των μαθητών θα ακουστεί live από τη Ζάκυνθο. Συντονιστείτε όλοι στο European School Radio. Σας περιμένουμε.
0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Αυτή δεν είναι απλώς μια γειτονιά.
1: Αυτή δεν ήταν απλώς μια γειτονιά.
0: Είναι μια ιστορία για το πώς αλλάζει ένας τόπος και πώς εμείς αρχίσαμε να τον βλέπουμε
2: για
0: διαφορετικά.
2: Πώς εμείς αρχίσαμε να τον βλέπουμε αλλιώς. Περπατάμε στους ίδιους δρόμους κάθε μέρα. Και αυτοί οι δρόμοι έχουν μνήμη. Ας τους ακούσουμε.

0: Η πρώτη πρόσφυγης από τη Μικρά Ασία καταφτάνουν στη γειτονιά με λίγα πράγματα μαζί τους και με πολλά που άφησαν πίσω. Φτιάχνουν σπιτάκια χαμηλά, όπως μπορούν, με λάσπη και με ξύλα.
1: Οι γυναίκες παίρνουν ρούχα στις λεκάνες. Οι άντρες ψάχνουν μεροκάματα στο εργοστάσιο. Και τα βράδια, στις αυλές, ακούγονται τραγούδια με σαντούρια. Όχι για να ξεχάσουν, αλλά για να θυμούνται.

0: Και όταν οι αυλές μικραίνουν, πού πάνε τα τραγούδια?
1: Τα χαμηλά προσφυγικά σπίτια σιγά σιγά φεύγουν.
2: Στη θέση τους έρχονται πολυκατοικίες.
1: Τα παιδιά παίζουν μπάλα ανάμεσα στα πλωμένα ρούχα.
3: Βρε Μαρίκα, πάλι έπιασες όλο το σκηνή.
2: Οι νοικοκυρές συζητούν από μπαλκόνι σε μπαλκόνι.
1: Η ζωή συμβαίνει λίγο ψηλότερα.
3: Εκείνο που σας χρειάζεται είναι ένα ρετυρέ με 4 δωμάτια. Και όταν λέω εγώ 4 δωμάτια, κάτι ξέρω σαν νοικοκυρά.
0: Οι γείτονες συζητάν ψηλά στα μπαλκόνια. Μα κάτω στον δρόμο κάτι αλλάζει.
4: Άνθρωποι πολλοί φτάνουν από άλλα μέρη της Ελλάδας για δουλειά. Τριγύρω ανοίγουν μικρομάγαζα και οι δρόμοι μας χομυρίζουν φρεσκοψημένο ψωμί.
5: Στις πολυκατοικίες, ο ανελκυστίας θεωρείται πολυτέλεια. Τα απογεύματα όλοι μαζεύονται στο καφενείο της γωνίας για να δουν το ποδόσφαιρο.
6: Έλα, πάμε!

0: και οι νέοι φεύγουν για τα προάστια.
1: Στο καλό, να προσέχεις.
2: Οι πολυκατοικίες γεμίζουν οικιαστές από διαφορετικά μέρη του κόσμου.
1: Να ζήσετε!
3: Εδώ θα φτιάξουμε τη ζωή μας. Εδώ θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας.
0: Τα παιδιά μαθαίνουν να παίζουν μαζί, χωρίς να ρωτούν από πού είσαι.
4: Παίζουμε!
5: Να λάβ!
6: Δολόζιμ! Κέντρια!
7: Ωινέλωμα!
8: Παίζουμε!
9: Ιγκράγεμ!
10: Παίζουμε!
3: Έχετε ένα νέο φωνητικό μήνυμα.
0: Τι ώρα θα βρεθούμε, οι άλλοι θα έρθουν.

0: οι πολυκατοικίες είναι παλιές πλέον, αλλά ανθεκτικές.
1: Κάποιοι νέοι φοιτητές βρίσκουν εδώ φτηνά διαμερίσματα.
2: Ραντεβού πού?
3: Στην ψηλή πολυκατοικία.
2: Από ποια μεριά? Από τη τοιχογραφία με το κορίτσι?
3: Όχι.
2: Α, στο γκράφτη με τα γεωμετρικά?
3: Όχι.
2: Ε, πού τότε?
3: Στα συνθήματα.
0: Ο γείτονας δουλεύει από το σπίτι.
1: Η γιαγιά στο ισόγειο ποτίζει βασιλικό. Καλημέρα, κυρία Μαρίκα.
4: Καλημέρα.
1: Μοσχοβολάει ο βασιλικός.
4: Α, ευχαριστώ.
5: Άπα, παπά, θα μου το ματιάσει το βασιλικό, που κακό χρόνο να έχεις.
0: Το delivery ανεβοκατεβαίνει τις σκάλες.
6: Ναι, γεια σας, παραγγελία σας.
2: Άφησε τα κάτω, ευχαριστώ.
1: Τα απογεύματα μυρίζει καφές και κουλουράκια. Πόσο ωραία η πλατεία που σχεδίασε η μαθήτριά μας.
7: Ναι, θυμάσαι που παίζαμε μαζί εδώ?
1: Όταν ήμασταν μικροί. Κοίτα, εκεί στις ταράτσες. Τα κάγκελα σαν να χρυσίζουν με το φως της Δύσης.
8: Επόμενος σταθμός, η γειτονιά μας. Next station, our neighborhood.
9: Αυτή δεν ήταν απλώς μια γειτονιά.
10: Αυτή δεν είναι απλώς μια γειτονιά.
9: Είναι μια ιστορία για το πώς αλλάζει ένας τόπος.
0: Και για το πώς εμείς αρχίσαμε να τον βλέπουμε αλλιώς. Ξέρεις κι εσύ ένα τέτοιο μέρος?
1: Άκουσες για το καινούργιο podcast που έχει βγει? Το άκουσες?
3: Ναι, η κυρία Μαρίκα μου το είπε.

0: European School Radio, 24 ώρες μαζί.
1: Καλά, 24 ώρες μαζί θα είμαστε.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Αγαπητοί φίλοι, συμμαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, ακροατές του European School Radio, ακούτε Amusic από το Μουσικό Λύκειο Παλίνης.
6: Φτώχεια,
5: ανεργία,
6: κοινωνικός αποκλεισμός,
5: κοινωνική ανισότητα,
6: αδιέξοδο. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών από το 2007 έχει καθιερώσει την 20η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια ημέρα κοινωνικής δικαιοσύνης.
5: Είσαι και εσύ μέλος της παγκόσμιας κοινωνίας. Ανεξάρτητα από την κοινωνική σου θέση, την οικονομική κατάσταση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σου.
6: Ο καθένας μπορεί να βάλει το λιθαράκι του για να συνθέσει το πολύχρωμο μοσαϊκό του κόσμου. Με κεραίες ανοιχτές, συλλογικότητα, καθαρό μυαλό, ενσυναίσθηση και καλοσύνη.

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: 1942, στοιχείο, κατοχή και πείνα, ήμουν 5 χρονών.
2: 2015, στο Χαλέμπι της Συρίας, πόλεμος και πείνα, είμαι 6 χρονών.
1: 1942, ο πατέρας αποφάσισε να φύγουμε για να σωθούμε.
2: 2015, ο πατέρας είπε να φύγουμε, η μάνα δεν ήθελε. Αλλά έπρεπε τουλάχιστον να σωθούμε.
1: 1942. Κλέψαμε μαζί με όλους μια επιταγμένη βάρκα. Εγώ, η αδελφή μου, ο πατέρας, η μητέρα και άλλες δύο οικογένειες περάσαμε απέναντι, στον Τσεσμέ.
2: 2015. Περνάμε 50 άνθρωποι τα σύνορα με την Τουρκία. Περπατάμε όλο το δρόμο μέχρι το Αιγαίο. Θέλουμε να πάμε στην Ελλάδα.
1: 1942. Μας άφησαν να φύγουμε νοτιότερα. Φτάσαμε σε μια πόλη της Συρίας. Χαλέπι το λέγανε.
2: 2015. Περνάμε με φουσκωτό απέναντι σε ένα ελληνικό νησί. Χίο το λένε, μάθαμε.
1: 1942. Φοράμε τα ίδια ρούχα για ένα μήνα.
2: 2015. Φοράμε τα ίδια ρούχα για ένα μήνα.
1: 1942. Δύσκολα χρόνια. Αλλά εκεί τουλάχιστον δεν είχε πόλεμο.
2: 2015. Δύσκολη ζωή. Αλλά εδώ τουλάχιστον δεν έχει πόλεμο. Και αν ήσουν εσύ.
1: If it were you.
2: Stop the refugee crisis. Humanize Europe.
0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School.

0: κανένα.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

κάτω στον Πειραιά. Αναζητώντας την ταυτότητα της πόλης που ζούμε. Αναζητώντας τη δική μας ταυτότητα.

0: Καλησπέρα σας, είμαι η Ελένη.
1: Και εγώ η Μαρία. Και σήμερα θα σας πάμε ένα ταξίδι στο χρόνο.
0: Όχι, δεν βρήκαμε χρονομηχανή. Απλώς θα σας μιλήσουμε για την ιστορία του τόπου μας.
1: Για το κερατσίνι. Ναι, αυτό που περνάς με το λεωφορείο και λες okay.
0: Εδώ που η ιστορία μυρίζει θάλασσα.
1: Και καμιά φορά πετρέλαιο. Αλλά σήμερα κάνουμε ότι δεν το ακούμε αυτό. Και όταν λέμε κερατσίνι, Ελένη, εννοούμε
0: ταμπούρια, αμφιάλι, ευγένεια, χαραυγή, σελεπίτσαρι, Άγιο Αντώνιο, Άγιο Μινά, νερό.
1: Για να πιείς.
0: Όχι καλέ, την περιοχή του Κερατσινίου εννοώ. Πού έμεινα, α, Κοπή, Ανάσταση, Τουρκοβούνια, Κοκκινόβραχος, Άγιος Γεώργιος, θες κι άλλα.
1: Και αν σκεφτείς ότι από το 2011 αποτελούν μαζί με τη θρηλυκή δραπετσόνα του Θεοδωράκη του Μπεθικότση μια δημοτική ενότητα, τότε μιλάμε για τον 12ο μεγαλύτερο δήμο από τους 66 της Αττικής.
0: Τον 21ο σε σύνολο 332 δήμων σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Και τον 3ο μεγαλύτερο από τους δήμους του Πειραιά με σχεδόν 90.000 κατοίκους. Για την ακρίβεια, 89.536. Ο 81ος, 500ος, 307ος λένε ότι μετακόμισε γιατί δεν έβρισκε να παρκάρει. Αχ καλέ Ελένη, τι πάθαμε. Ολόκληρη την Ελστάτ ξεπατικώσαμε. Τι λέγαμε.
0: Για το κερατσίνι.
1: Πού έγινε και το τραγούδι από το Μάνο Λοΐζο. Κάθε νύχτα στον ηρώ μου σεριανάω, αγιονίλο κερατσίνι κοκκινιά.
0: Και πώς να μη σεριανάει. Εδώ μιλάμε για το απόλυτο Talent Factory. Το κερατσίνι δεν βγάζει απλώς κόσμο, βγάζει θρύλους. Πέρα από τον αδικοχαμένο Παύλο Φίσα, γνωστό στην ελληνική ραπ και hip-hop σκηνή ως Killa P, φαντάσου ότι στα ίδια στενά που αράζουμε εμείς σήμερα, κάποτε έκαναν τις βόλτες τους η θεά του ελληνικού musical Μάρθα Καραγιάννη και ο μεγαλύτερος Έλληνας αριστοφανικός ηθοποιός Θήμιος Καρακατσάνης. Γκούγκλαρέ τον και θα καταλάβεις.
1: Εδέφαγε τα νιάτα του ο γνωστός σε όλους μας δημοσιογράφος και παρουσιαστής Γιώργος Παπαδάκης, που αρχίζει να μας καλημερίζει κάθε πρωί, αλλά και ο μουσικοσυνθέτης Νίκος Καρβέλας, που μάλλον από αυτές τις γειτονιές πήρε το wild style του. Τέχνες, γράμματα, επιστήμες. Το Κερατσίνι City τα έχει όλα.
0: Που δεν είναι όμως απλώς μια γειτονιά, μόλις 3 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πειραιά, αλλά έχει ζήσει τα πάντα. Πολέμους, πειρατές, ήρωες, εργοστάσια, αντίσταση.
1: Σήμερα λοιπόν στο λιμανιού την άκρη, όπως όλοι νομίζω έχετε καταλάβει, θα μιλήσουμε για το Κερατσίνι.
2: Καλησπέρα.
3: Θέλω να σου κάνω μερικές ερωτήσεις. Είσαι έτοιμος?
2: Είμαι, πάμε.
3: Θέλω να μου πεις τι σημαίνει για σένα το κερατσίνι.
2: Το κερατσίνι είναι ο τόπος που ζω. Είναι ο τόπος που έχω μεγαλώσει και είναι μια πόλη με πάρα πολλή ιστορία γενικά.
4: Έχω μεγαλώσει εδώ σε όλη μου τη ζωή στο κερατσίνι και η γιαγιά μου και ο παππούς μου όλοι. Δεν ξέρω.
5: Είναι η πόλη μου, σημαίνει αρκετά. Όχι τόσο πόλη μου, γιατί απλά μένει η γιαγιά μου εδώ πέρα, αλλά εδώ μεγάλωσε η πόλη.

0: Οπότε.
1: Άρα έχεις πολλές αναμνήσεις από εδώ.
0: Ναι.
1: Υπέροχα. Ξέρεις από πού προέρχεται η ονομασία Κερατσίνη?
2: Όχι, καθόλου. Καμία, δεν ξέρω καθόλου.
3: Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω, αλλά θέλω σκοπεύω να μάθω.
4: Εγώ δεν έχω ιδέα.
5: Δεν έχω ιδέα.
4: Δεν έχω ιδέα.
2: Ούτε εγώ.
4: Ήταν ένας αρχαίος δήμος, κάτι με την ιστορία έχει.
1: Έχει πάρα πολύ ιστορία, η αλήθεια είναι. Οι λέξεις Φημετάδε και Αγρίνιον, μήπως σου λένε κάτι?
5: Το Αγρίνιο δεν είναι η περιοχή?
2: Όχι, αλήθεια.
0: Όχι.
4: Απολύτως τίποτα.
5: Τίποτα.
2: Όχι.
4: Η πρώτη είναι, έχει να σχετίζεται με το Δήμο του Κερατσινίου κάτι και το Αγρίνιο μια πόλη. Αυτό.
0: Όχι.

0: Και αφού ακούσαμε τις απόψεις των συμμαθητών μας, συνεχίζουμε.
1: Μαρία, να σε ρωτήσω κάτι. Η περιοχή λεγόταν πάντα Κερατσίνη?
0: Όχι βέβαια. Στην αρχαιότητα λεγόταν Θυμετάδε.
1: Σαν Ξόρκι στο Χάρι Πότερ ακούγεται. Οκ, Κερατσίνη είναι καλύτερο.
0: Ήταν ναυτικός οικισμός, μέρος του τετρακόμου του Ηρακλέους.
1: Πόσο παλιά πάμε?
0: Περίπου το 3000 π.Χ. Τότε που κάτω στον Πειραιά δεν είχε ούτε Πειραιά. Ο πρώτος οικισμός ήταν στην πλαγιά του Λόφου, του Αγίου Γεωργίου, γιατί είχε καλή θέα στη θάλασσα και φυσική προστασία.
1: Άρα, οι κάτοικοι είχαν σχέση με τη θάλασσα.
0: Πολύ μεγάλη. Ήταν ναυτική. Μάλιστα, σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς, εδώ λέγεται ότι ο Θησέας έφτιαξε πλοία για να πάει στην Κρήτη.
1: Άρα, το Κερατσίνη βοήθησε να φαγωθεί ο Μινόταυρος. Σημαντικό.
0: Οπότε, η περιοχή έχει και μυθολογία στο βιογραφικό της.
1: Και μετά, όλα πήγαιναν καλά.
0: Μέχρι που ήρθε ο Ξέρξης και μαζί του η Πέρσης το 480 π.Χ.
1: Ο οποίος είπε: «Ωραίο το μέρος, ας στρατοπεδεύσουμε».
0: Για να παρακολουθήσει από εδώ την ναυμαχία της Αλαμίνας. Σαν live stream δηλαδή, μόνο που δεν πήγε καλά.
1: Δηλαδή, έστησαν σκηνές εδώ?
0: Όχι μόνο σκηνές. Ξέρεις πώς ονομάζεται η κορυφή του Όρσε Γάλεου που βλέπουμε κάθε μέρα πηγαίνοντας προς το πέραμα?
1: Για πες!
0: Θρόνος του Ξέρξη. Γιατί από εκεί ο Ξέρξης είδε 200 από τα πλοία του να βουλιάζουν και χιλιάδες άνδρες του να πνίγονται στα νερά του Σαρονικού.
1: Άρα δεν του βγήκε σε καλό.
0: Και φεύγοντας λέει: αφού δεν χάνουμε, δεν τα καίμε όλα.
1: Κλασική αρχαία έξοδος με δράμα. Και έτσι ο οικισμός ερημώνεται. Και μετά, τι απέγινε η περιοχή? Σκοτάδι.
0: Για αιώνες σχεδόν, ναι. Από το 17ο αιώνα αρχίζουν να εμφανίζονται λίγοι άνθρωποι. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και πολλά χαρούπια. Α, και πειρατές.
1: Ναι, Τούρκοι και Ευρωπαίοι πειρατές, γιατί ο Σαρονικός ήταν αφύλακτος. Ζωή ήρεμη δηλαδή.
0: Γι' αυτό την έλεγαν και...
1: Αγρίμιον, δηλαδή άγρια, έρημη περιοχή. Εν ολίγης, μην έρθετε, δεν είναι safe. Όχι και το καλύτερο όνομα για τουριστική διαφήμιση. Και το όνομα Κερατσίνη?
0: Μάντεψε. Πιθανόν από τις πολλές κερατιές, δηλαδή τις χαρουπιές, που έχει ακόμα και σήμερα η περιοχή.
1: Οι οποίες ανήκαν, λένε, σε έναν μεγαλοτσιφλικά ονοματικίνη ή τζίνι. Εξού και η σύνθετη στα επίσημα έγγραφα ονομασία Κερατσίνιον ή Τσερατσίνιον. Φτάνουμε λοιπόν στο 1821. Παίζει ρόλο το Κερατσίνη?
0: Τεράστιο. Ήταν πέρασμα διαφύγης των Αθηναίων προς Σαλαμίνα.
1: Και ο Καραϊσκάκης?
0: Ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Στην Ιάμινα ταμπουρώνεται, βάζει κανόνες στο νέο χωριό και το 1827 νικά τον Κιουταχή. Και γίνονται τα ταμπούρια, η πρωτεύουσα του Κερατσινίου.
1: Και εμείς του στήσαμε αργότερα ένα ναό με το όνομά του, τον Άγιο Γιώργη, για να μας προστατεύει εσαΐ. Όμως μετά...
0: Μετά το θάνατο του και την ήττα στο Φάληρο, το Κερατσίνι καταστρέφεται ξανά και μένει έρημο μέχρι το 1830.
1: Σαν να λέμε reset. Σκληρό, αλλά δεν τελειώνει εκεί η ιστορία.
0: Όχι βέβαια. Από τα τέλη του 19ου αιώνα το Κερατσίνι αλλάζει. Στην αρχή ήταν εξοχική περιοχή των Αθηναίων.
1: Και μετά εργοστάσια.
0: Ακριβώς. Αγιέτη Ηρακλής, λιπάσματα, ναυπηγεία και φυσικά έρχονται πρόσφυγες. Δωδεκανήσιοι, Αρμένοι, Μικρασιάτες.
1: Που χτίζουν την εργατική ταυτότητα της περιοχής. Και φτάνουμε στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Δύσκολα χρόνια. Υπήρχε ισχυρή αντίσταση, σαμποτάζ και έντονη δράση του ΕΛΑΣ, του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, όχι της αστυνομίας, και της ΕΠΟΝ στην περιοχή.
1: Τον Οκτώβριο του 1944, οι Γερμανοί φεύγοντας θέλουν να καταστρέψουν τα πάντα.
0: Και ασφαλώς προσπαθούν να ανατινάξουν το εργοστάσιο της ηλεκτρικής εταιρείας Κερατσινίου στον Άγιο Γεώργιο, που έδινε τότε ρεύμα σε όλο το λεκανοπέδιο.
1: Ήθελαν δηλαδή να βυθίσουν όλη την Αττική στο σκοτάδι.
0: Ακριβώς. Για κακή του τύχη και καλή δική μας, το εργοστάσιο τελικά σώζεται χάρη στην αυτοθυσία των αρχιτών του Ελλάς.
1: Και έτσι, η μάχη της ηλεκτρικής γίνεται ένα από τα πολλά και μεγάλα γεγονότα σύμβολα της απελευθέρωσης της χώρας από τον ναζισμό και τον φασισμό.
0: Και σήμερα υπάρχει ένα μνημείο έξω από το εργοστάσιο για να θυμίζει εκείνη τη μεγαλειώδη στιγμή και τη θυσία 11 λασιτών. Τελικά, κάτω στο Πειραιά,
1: στο λιμανιού την άκρη,
0: δεν έχει μονοπλοία.
1: Και την επόμενη φορά που θα περάσετε από το Κερατσίνι, θυμηθείτε ότι δεν είναι απλώς μια στάση.
0: Είναι μια περιοχή με χιλιάδες χρόνια ιστορίας, αγώνες, καταστροφές και μνήμες.
1: Σας ευχαριστούμε που ταξιδέψατε μαζί μας το χρόνο.
0: Και να θυμάστε, η ιστορία μπορεί να είναι παντού, ακόμα και στη γειτονιά μας.

0: European School Radio και ξερό ψωμί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Για να κυκλοφορείς στον δρόμο με ασφάλεια, θυμίσου. Όταν κυκλοφορώ στον δρόμο ως πεζός, βαδίζω πάντα στο πεζοδρόμιο. Διασχίζω τον δρόμο από την διάβαση πεζών ή το φανάρι. Στο φανάρι περνώ με πράσινο για τους πεζούς, ενώ στο κόκκινο σταματώ. Διαλέγω την πιο ασφαλή διαδρομή για το σχολείο.
5: Πριν περάσω απέναντι, σταματώ λίγο πριν την άκρη του πεζοδρομίου. Ελέγχω, ακούω, βλέπω αριστερά, δεξιά και αριστερά. Διασκίζω τον δρόμο κάθετα και όχι διαγώνια.
6: Όταν είμαι μέσα στο αυτοκίνητο,
7: κάθομαι πάντα στα πίσω καθίσματα.
8: Κάθομαι σε ειδικό κάθισμα.
9: Φοράω ζώνη ασφαλείας.
10: Δεν βγάζω τα χέρια και το κεφάλι έξω από το παράθυρο.
11: Μπαίνω και βγαίνω από το αυτοκίνητο πάντα από τη μεριά του πεζοδρομίου.
12: Δεν πετώ σκουπίδια το παράθυρο.
13: Δεν ενοχλώ τον οδηγό
14: όταν κάνω ποδήλατο.
15: Επιλέγω ένα κατάλληλο για την ηλικία μου μέγεθος ποδηλάτου.
16: Ελέγχω τα φρένα, τα λάστιχα, τα φώτα και το κουδούνι του ποδηλάτου μου.
17: Φοράω κράνος.
18: Τη νύχτα φοράω νυχτόχρωμα ρούχα και φωσφοριζέ γυλαίκο ποδηλασίας.
19: Ποδηλατώ στον ποδηλατόδρομο.
20: Κατώ το τιμόνι με τα δυο χέρια.
21: Δεν κάνω κόντρες με τους φίλους μου.
22: Έτσι είμαστε όλοι ασφαλείς.
23: Γεια σας παιδιά, είμαι ο Δημήτρης Μωραΐτης από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς. Σήμερα θα σας μιλήσω για το αγαπημένο μου παιχνίδι, το Brawl Stars. Το Brawl Stars είναι ένα παιχνίδι στο οποίο μαζεύεις τρόπαια. Ανοίγεις διάφορα κουτιά στα οποία μπορεί να πετύχεις καινούριους παίκτες, τους Brawlers. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες παιχτών. Starting Brawler, Throw Out the World, Rare, Super Rare, Epic, Mythic, Legendary και Chromatic. Όσο ανεβαίνεις τρόπαια, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις να πάρεις Brawlers. Κουτιά μπορείς να ανοίξεις από το Brawl Pass, που για να πάρεις Brawl Boxes, Big Boxes, Mega Boxes, Coins, Gems, κάρτες αναβάθμισης και Pin Packs πρέπει να μαζέψεις ειδικά εισιτήρια. Τα εισιτήρια τα μαζεύεις τελειώνοντας αποστολές και με πολύ μάχη. Υπάρχει και το Club που μπορείς να μιλήσεις με άλλους ανθρώπους και να διασκεδάσεις μαζί τους. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες παιχνιδιών. Το Game Club, το Brawl Ball, το Solo ή Duo Showdown, το Hot Zone, το Bounty, το Haste, το Map Maker και το Power Play. Το Power Play το ξεκλειδώνεις κάνοντας έναν παίκτη Power Level 10. Όταν φτάνεις έναν παίκτη Power Level 7, μπορείς να ξεκλειδώσεις το gadget του. Τα rank είναι τα πόσα κύπελα έχεις μαζέψει με έναν παίκτη. Τα rank ξεκινάνε από το 1 και τελειώνουν στο 35. Το rank 1 είναι 0 κύπελα και το rank 35 είναι 1000 κύπελα.
0: thunder, feel the thunder.
23: Όταν φτάσει έναν παίκτη στο rank 10, παίρνει 100 αστέρια, δηλαδή star points. Μετά, ανά 5 rank, παίρνει 200, 300 και τα λοιπά star points μέχρι το 1000. Μπορεί να κάνει έτοιμο φιλία σε έναν φίλο σου πατώντα send friend request. Στο shop, μπορεί να αγοράσει gems, coins, brawlers, cards, skins, double donkeys, big boxes, mega boxes και τεράστια πακέτα που τα περιέχουν όλα. Μπορείς να φτιάξεις δικές σου πίστες και να διασκεδάσεις. Ήμουν ο Δημήτρης από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς και σας μίλησα για το Brawl Stars. Γεια!
1: ESR, European School Radio, the best web radio.
2: Η αρμονική συνύπαρξη των ανθρώπων σήμερα στη χώρα μας πρέπει να γίνει ο κανόνας για την προκοπή και την πρόοδο. Γιατί όπως λέει και ο ποιητής, φοράω τα μαύρα για τους φτωχούς και τους κατατραχμένους, καθώς ζω στην απελπισμένη πεινασμένη πλευρά της πόλης. Τα φοράω για το φυλακισμένο που πλήρωσε για το αδίκημά του, αλλά παραμένει στη φυλακή επειδή είναι το θύμα των καιρών.
3: Φοράω τα μαύρα για αυτούς που ποτέ δεν διάβασαν ή άκουσαν τα λόγια του Ιησού, για τον δρόμο προς την ευτυχία μέσα από την αγάπη και την φιλοσπλαχνία. Τα πάμε καλά, υποθέτω, μέσα στα εντυπωσιακά αυτοκίνητα και στα φανταχτερά ρούχα μας, αλλά για να θυμόμαστε και αυτούς που μένουν πίσω.

σας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλώς ήρθατε στο podcast του σχολείου μας, στο επεισόδιο «Το κεφαλονιά του Μη». Είμαστε ο Άκης και η Αναστασία. Η οικοδεσπότη σας είχε σήμερα, παίζει πάρτι στο νησί. Θα μιλήσουμε για την κεφαλονιά μας, το πιο όμορφο νησί στον κόσμο.
1: Θα ακούσετε για παραλίες που κόβουν την ανάσα, για τα βουνά, το φαγητό και την ντόπια γλώσσα.
0: Και φυσικά θα ακούσετε και λίγη γκρίνια από μία Μακεδόνισσα καθηγήτρια αγγλικών που υποστηρίζει πως το νησί μας είναι μία δύσκολη πίστα.
2: Εγώ είμαι αυτή. Σας προκαλώ λοιπόν ενώπιον όλων των ακροατών να με πείστε για το αντίθετο.
1: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να μιλήσουμε κεφαλονίτικα.
2: Λοιπόν, εγώ να το πω όπως είναι. Οι δρόμοι στην κεφαλονιά είναι στενοί, είναι επικίνδυνοι, με στροφές δίπλα σε γκρεμούς και χωρίς φώτα. Η οδήγηση εδώ, ρε παιδιά, εντάξει, μοιάζει τουλάχιστον με Mission Impossible.
3: Ναι, αλλά αυτοί οι δρόμοι σε πάνε στο Μύρτο, την πιο διάσημη παραλία του νησιού μας. Εκεί κάθε Αύγουστο διοργανώνεται το μουσικό φεστιβάλ Πολιτιστικό Καλοκαίρι.
4: Ή στους πεντανούς, με τα άσπρα βότσαλα και τα πεντακάθαρα γαλαζοπράσινα νερά.
5: Αν πάρετε το δρόμο από το λιμάνι του Πόρου, θα βγείτε στην παραλία της Σκάλας. Η έκτασή της είναι τεράστια. Αποκλείεται να μην δε βρείτε κάπου να κάτσετε.
6: Και φυσικά, παιδιά, μην ξεχνάμε την αντίσταση από τα ανατολικά. Το νερό εκεί είναι δροσερό, ακόμα και τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Είναι η παραλία στην ταινία των Μαντολίων του Λοχαγού Κορέλη.
2: Ναι, οκ, okay, Νόντα, τα ακούω όλα αυτά. Όντως, έχετε ωραίες παραλίες. Μπορεί και να είναι ασυναγώνιστες. Για τις στροφές του δρόμου όμως δεν μπορείτε να πείτε τίποτα.
7: Κάτω το οφείο όμως έχει και μία θέα που σε κάνει να ξεχνάς την κρίνια. Βλέπεις την Ιθάκη, τη Ζάκηθο, απέναντι την Πελοπόννησο.
8: Τα μέρη μας εδώ αξίζουν μια μικρή ταλαιπωρία, αλλά σε ανταμείβουν με το παραπάνω.
2: Πάντως, παιδιά, εγώ δεν θα ξεχάσω την αντίδρασή μου όταν έφτασα στο νησί σας. Με το που κατέβηκε ο καταπέλτης του καραβιού, εκεί που περίμενα να δω, ξέρω εγώ, το γαλάζιο της θάλασσας. Ανταυτού τι είδα. Είδα βουνό, βουνό, είδα πέτρες, είδα βράχια και ξανά πάλι βουνό.
9: Ναι, όντως, η Κεφαλονιά συνδυάζει με μοναδικό τρόπο βουνό και θάλασσα, που διαμορφώνει το πολιτισμό, την πανίδα και την οικονομία του νησιού.
10: Το βουνό που λέει η Αλήσια είναι ο Ένος, το ψηλότερο βουνό της Κεφαλονιάς και το Ιόνιο νήσων. Διαθέτει ένα εθνικό πάρκο μοναδικής ομορφιάς και σπανιότητας.
1: Εκεί να πούμε ότι προστατεύονται πολλά θηλαστικά, καθώς και σπάνια από την άκερ πετά.

0: μέσα στο πάρκο, κορίτσια, βρίσκουν επίσης καταφύγιο τα περίφημα άγρια άλογα του Ένου.
1: Τα άλογα του Ένου δεν είναι απλώς ζώα, είναι κομμάτι της ιστορίας του βουνού μας.
2: Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι είναι απόγονοι των άγριων αλόγων της Θεσσαλίας.
3: Το πιο πιθανό όμως, Ανδρώνικε, είναι ότι πρόκειται για άλογα που δραπέτευσαν ή ελευθερώθηκαν και κατάγονται από τα πόνη της Πίνδου.
4: Καλά, οκ. Έχουμε και πάνω στη Μακεδονία βουνά.
5: Στο δικό μας, πάντως, μπορείς να κάνεις πεζοπορία στα μονοπάτια, να επισκεφτείς το κάστρο του Αγίου Γεωργίου με πανοραμική θέα, να εξερευνήσεις σπήλαια όπως η Τρογκαράτη.
6: Αλλά και να ευχαριστηθείς αστροτουρισμό στο Διεθνές Πάρκο Σκοτεινού Ουρανού, απολαμβάνοντας τη μοναδική μαύρη Ελλάδα και τη φύση.
7: Και μην ξεχνάμε το σπήλαιο της Μελισσάνης. Οι ντόπιοι το λέμε και σπήλαιο των νύμφων.
4: Α, ναι, okay, αυτό το ξέρω. Όλοι λένε ότι πρέπει να το επισκεφτώ.
5: Πόσα βουνά και λαγκάδια θα περάσω μέχρι να φτάσω εκεί πάνω, είπαμε.
3: Πόπο, γκρίνια, μην το υπολογίζετε αυτό. Μιλάμε για ένα μοναδική συμμορφιά λιμνοσπήλαιο. Στην αρχαιότητα η λίμνη ήταν τόπος λατρείας του Πάνα και της νύμφης Μελισσάνθης. Ο μύθος λέει πως η Μελισσάνθη αυτοκτόνησε μέσα στη λίμνη από τη λύπη της, επειδή ο Πάνας δεν ανταποκρίθηκε στον έρωτά της.
4: Ναι, okay, Σία, ωραία όλα αυτά. Αλλά για τους καλοκαιρινούς μήνες. Και το χειμώνα που ερημώνει το νησί, τι γίνεται, ρε παιδιά? Λίγος κόσμος, λίγα μαγαζιά, πολύ ησυχία.
8: Κοιτάξτε, όντως καμία σχέση στο νησί το καλοκαίρι με το χειμώνα.
9: Το καλοκαίρι δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ.
10: Τουρίστες, ήλιος, τρέξιμο, πάντα με χαμόγελο ακόμα και όταν είσαι πτώμα.
11: Και το χειμώνα γεωργικές δουλειές, ελιές, χωράφια και ζώα.
12: Και ψάρια.
13: Η θάλασσα δεν κλείνει ποτέ, ούτε με κρύο ούτε με αέρα. Έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε?
14: Τον χειμώνα και χαλονιά χαμηλώνει η ένταση, αλλά δεν σταματά.
15: Απλά αλλάζει χαρακτήρα μαζί με τις εποχές.

0: Μπορεί να έχει λίγα μαγαζιά ανοιχτά, αλλά έχουμε παρέες.
1: Το καλοκαίρι τρέχουμε, αλλά το χειμώνα τρώμε.
2: Και τώρα φτάσαμε στο καλύτερο σημείο, Αλεξία. Νόντα, άντε, πείτε κανένα τοπικό φαγητό να δοκιμάσουμε όσο είμαστε εδώ πέρα.
3: Αν δεν έχεις φάει και φλουρίνη και κρέατόπιτα, δεν έχεις καταλάβει τον εσύ.
4: Και μπακαλιαρόπιτα, δεν πάει πίσω. Η αλιάδα είναι απλή. Αλλά αν την πετύχεις, είναι τέλεια.
5: Το μαντολά, το κυρομπόλα, το τοπικό μας λευκό κρασί δεν λείπουν ποτέ από το σπίτι.
6: Και τελικά στην Κεφαλονιά, το φαγητό δεν είναι μόνο τι τρως.
7: Είναι και πώς το λες.
2: Δηλαδή?
6: Γύρω από το τραπέζι ακούς και τις πιο ωραίες κουβέντες.
7: Και κάπου εκεί αρχίζουν και οι λέξεις που δεν τις βρίσκεις στο λεξικό.
8: Το όρσα δεν είναι μόνο για τα καράβια. Το λέμε και στη ζωή.
9: Εδώ στο διάλειμμα ψάχνουμε συνέχεια το κλειδί από το πορτόνι αφού η μπάλα βγαίνει έξω.
7: Και άμα μας πέσει λίγο βαριά η γεωμετρία και η ιστορία, ψάχνουμε τότε σύκλο να ρυπήσουμε νερό στις λάστες.
10: Τις προάλλες δεν σας μάθαμε ότι εδώ δεν λέμε καημένος, αλλά μαγκούφης.
7: Ή και μαγκουφιασμένος.
0: Ή ψημένος.
1: Εδώ την κοπέλα τη λέμε κυρά και τον άντρα αφέντη.
2: Γι' αυτό με φωνάζουν δηλαδή κυρά δασκάλα στο νησί.
7: Οι λέξεις εδώ έχουν ψυχή και άμα τις μάθεις δεν τις ξεχνάς.
4: Μπορεί να μιλάμε ελληνικά, αλλά με κεφαλονιτική και ψυχή.
11: Διάλεκτος μας έχει μέσα Ιταλία, θάλασσα και νησί.
5: Και άμα την καταλάβεις, είσαι δικός μας.

0: Ρε, εσείς θα με κάνετε κεφαλονίτη σας στο τέλος.
1: Παιδιά, την έχουμε πείσει σχεδόν. Σαν να αλλάζει γνώμη. Τι άλλο έμεινε να πούμε?
2: Να πούμε για την ιστορία του νησιού μας. Μια ιστορία αντοχής, μετακίνησης και επιβίωσης.
3: Το όνομα του νησιού λέγεται πως βγαίνει και από τον κέφαλο.
4: Η περιοχή συνδέεται και με τον Οδυσσέα. Γι' αυτό η Ιθάκη είναι δίπλα μας.
5: Ίσως γι' αυτό οι κεφαλονίτες μοιάζουν με τον Οδυσσέα. Ταξιδεύουν, αντέχουν, αλλά πάντα βρίσκουν τον δρόμο της επιστροφής.
6: Το νησί έχει περάσει από Ενετούς, Γάλλους και Άγγλους. Οι Ενετοί άφησαν έντονο αποτύπωμα στη γλώσσα, την αρχιτεκτονική και τα επώνυμα. Το 1864 ενωθήκαμε με την Ελλάδα.
3: Και μετά ήρθαν οι σεισμοί του 1953. Σχεδόν όλα γκρεμίστηκαν.
6: Αλλά οι άνθρωποι δεν έφυγαν. Τα ξανέφτιαξαν όλα από την αρχή. Γι' αυτό λέμε ότι η Κεφαλονιά αντέχει. Σαν το φοίνικα που ξαναγεννιέται από τις στάχτες του.
3: Εμείς αυτά είχαμε να πούμε για τον τόπο μας, για να τον υπερασπιστούμε. Τι λέτε τώρα, κυρία Ιωάννα?
0: Έχω να πω πως ξεκίνησα σήμερα το podcast γκρινιάζοντας όντως. Μάλλον καταλήξαμε αλλού. Ναι, εξακολουθώ να πιστεύω ότι το νησί είναι δύσκολη πίστα. Αλλά ίσως και να πρέπει να του δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Η Κεφαλονιά δεν μπαίνει σε ένα επεισόδιο, αλλά σήμερα προσπαθήσαμε να της δώσουμε μικρόφωνο.
7: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
8: Όλη μου τη ζωή κρυβόμουν γιατί

0: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent,
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Να σε ρωτήσω, ασφαλώς θα σε φάρεις.
5: Φυσικά και ασφαλώς σε φάρω.
4: Τι εννοείς, δεν σε κατάλαβα.
5: Άκουσε με προσεκτικά. Στο σχολείο και στο σπίτι οι γονείς μου με έχουν ενημερώσει για τις κηδείες του ψηφιακού κόσμου και με έχουν πει να κατώ μια μηχανή σπίδα.
4: Γιατί, είσαι αμονομαχήσεις.
5: Όχι φυσικά, αφρωστά εντέμπια σπίδα προστασίας. Από άγνωστους, από κακόφωνα παιχνίδια, από ηλεκτρονικές επάτες, από ψευδινέα, από το διαδικτυακό εκφοβισμό. Α, και κάτι άλλο, μη φανερώνω ποτέ τα πραγματικά μου στοιχεία.
4: Α, πολύ σωστές οι συμβουλές σου για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.

0: Ακούτε Amusic από το μουσικό πειραματικό γυμνάσιο Παλίνης Christmas Edition. Γιατί καλά θα μας μιλήσεις, Αναλίζα.
1: Χρυσάνθη, θα σας μιλήσω για τον αθλητισμό.
0: Εμείς αθλούμαστε στο σχολείο μας.
1: Ναι.
0: Τι αθλήματα κάνουμε?
1: Πολλά. Βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τρέξιμο, διατάσεις και άλλα πολλά.
0: Χρησιμεύει ο αθλητισμός σε ένα μουσικό?
1: Βέβαια, δυναμώνει τα χέρια του για να αντέχει αρκετή ώρα να παίζει το όργανό του, όπως για παράδειγμα σε μια συναυλία.
0: Σε τι χρησιμεύει γενικά?
1: Ο αθλητισμός είναι σημαντικός για τον οργανισμό μας. Βοηθάει στο κυκλοφορικό σύστημα, στην καρδιά και τα πνευμόνια. Επίσης, είναι σημαντικός για τη σωματική κατάσταση. Πολλοί προσπαθούν να βάλουν τον αθλητισμό στην καθημερινότητά τους.
0: Και η μουσική που ακούμε τι είναι?
1: Είναι ένα κομμάτι που θέλει μυϊκή δύναμη και ταχύτητα, όπως ακριβώς και στον αθλητισμό. Ακούτε Amusic από το πειραματικό μουσικό γυμνάσιο Παλίνης.
0: Christmas Edition!

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
1: Πόσους φίλους έχεις?
2: Έχω 735 φίλους. Εσύ?
1: Εγώ έχω μόνο τρεις.
2: Τρεις? Μόνο? Χαμένο είσαι. Τι φίλοι είναι αυτοί?
3: Είναι οι φίλοι που με αγαπούν.
4: Φίλοι που με πιστεύουν.
5: Οι φίλοι μου που με στηρίζουν.
6: Οι φίλοι μου που με βοηθούν σε ό,τι χρειαστώ.
7: Είναι οι φίλοι μου που με επηρεάζουν.
8: Οι φίλοι μου που δεν με προδώνουν.
9: Οι φίλοι που τους νιώθω σαν οικογένεια.
10: Και αν τσακώθουμε, γρήγορα τα ξαναβρίσκουμε.
11: Πάπαμε να μην μείνω χωρίς φίλους.
12: Θέλω να ανήκω στην παρέα.
13: Η φίλη είναι σημαντικό κομμάτι της ζωής μου.
14: Μπορείς να φανταστείς τη ζωή σου χωρίς φίλους.
15: Η αληθινή φιλία πολλαπλασιάζεται καλά στη ζωή και διαιρεί τα πάντα.
16: Η ζωή χωρίς φίλους είναι σαν τη ζωή σε ένα έρημο νησί.
17: Γι' αυτό διαλέγω τους φίλους μου με την καρδιά και το μυαλό.
18: Θα με αγαπούν με τα ελαττώματα.
19: Θα με σέβονται και δεν θα θέλω ποτέ να στεναχωρηθώ.
20: Δεν θα με σπρώξω να κάνω πράγματα που δεν θέλω.
21: Δεν θα με βάλουν ποτέ σε κίνδυνο.
22: Δεν θα με εκμεταλλεύουν.
23: Θα με προστατέψουν.
24: Δεν θα ασχολούνται με τη δική μου ζωή στο διαδίκτυο.
25: Δεν θα διασπείρουν σχόλια για μένα.
26: Δεν θα με προσβάλλουν.
27: Αν βρεις ένα πραγματικό αληθινό φίλο, πολέμησε γι' αυτό και κράτησε το στη ζωή σου. Μη μένεις τους εικονικούς φίλους του διαδικτύου. Δεν έχουν τίποτα από αυτά. Δεν είναι αληθινή.
0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
28: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Καλησπέρα αγαπητοί μου συγκροατές.
1: Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα podcast.
2: Σήμερα θα μιλήσουμε για τη ζωή σε νησί.
1: Ναι, εφόσον ζούμε σε νησί και μπορούμε να διακρίνουμε τα θετικά και τα αρνητικά.
0: Υπάρχουν πολλές και σημαντικές ευκαιρίες.
2: Αλλά και δυσκολίες.
0: Ωραία, για πάμε λοιπόν.

0: ξεκαθαρίσουμε κάτι από την αρχή. Όχι, δεν πίνουμε καφέ κάθε μέρα κοιτώντας στη θάλασσα.
1: Εκτός αν δουλεύεις σε καφέ. Τότε όντως κοιτάς τη θάλασσα, αλλά δουλεύεις.
2: Για πείτε, τι νομίζετε ότι πιστεύει ο κόσμος για τη ζωή εδώ?
0: Ότι ξυπνάμε αργά, τρώμε και λέμε σιγά μωρέ.
1: Ενώ στην πραγματικότητα ξυπνάς και λες πάλι ο ίδιος δρόμος, οι ίδιοι άνθρωποι, όλα ίδια.
2: Και το χειμώνα το νησί πατάει πώς?
0: Χειμώνα στο νησί είναι σαν Κυριακή απόγευμα. Για 3 μήνες.
1: Και χωρίς Netflix να σε σώσει.
2: Και τότε αρχίζεις να σκέφτεσαι πράγματα που το καλοκαίρι δεν προλαβαίνεις. Πάμε στο κλασικό. Όλοι ξέρουν όλους.
0: Ναι, δεν μπορείς να πεις δεν είμαι καλά, γιατί σε 2 ώρες θα το ξέρει και η θεία που δεν έχεις.
1: Αλλά αν χαθείς για 2 μέρες, θα σε πάρει κάποιος τηλέφωνο.
2: Οπότε είναι λίγο αγάπη και πίεση.
0: Το μεγάλο δίλημα. Φεύγω ή μένω.
1: Ή φεύγω, γυρνάω, ξαναφεύγω και δεν ξέρω τι κάνω με τη ζωή μου.
0: Φεύγεις γιατί δεν αντέχεις και όταν φεύγεις λες ρε σύ, μου λείπει.
1: Να πούμε και τα καλά όμως.
0: Ναι, γιατί αλλιώς θα μας κόψουν οι νησιώτες.
1: Και δίκιο θα έχουν.
2: Πρώτα απ' όλα ασφάλεια. Στο νησί, άμα χάσεις κάτι, δεν το ψάχνεις. Αυτό σε ψάχνει.
1: Όντως, εγώ χθες έχασα το πορτοφόλι μου και η μάνα μου με πήρε τηλέφωνο πριν καν το καταλάβω.
0: Κλασικά. Το έχει ο Κώστας, πρέπει να το πάρεις.
2: Ενώ στις μεγάλες πόλεις δεν θα έμπαινες καν στη διαδικασία να το ψάξεις, γιατί δεν θα το έβρισκες ποτέ.
1: Το ωραίο στο νησί είναι ότι δεν φοβάσαι. Ειδικά αν ζεις σε χωριό.
0: Το μόνο άγχος είναι να μην πατήσεις καμιά γάτα.
2: Υπάρχει ησυχία, υπάρχει ρυθμός, υπάρχει το σε ξέρω.
1: Και νιώθεις ότι αν πέσεις, κάποιος θα σε σηκώσει.
0: Επίσης υπάρχει ελευθερία. Δεν έχει ωράρια.
2: Εγώ με θυμάμαι από παιδί να βγαίνω χωρίς περιορισμούς.
1: Ο μόνος φόβος των γονιών μας ήταν να μην χτυπήσουμε.
0: Ή να μην λερωθούμε.
1: Κάθε μέρα από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ, βόλτες και παιχνίδι σε όλο το χωριό.
0: Μέχρι να ξεκινήσει το αγαπημένο μας παιδικό.
2: Ενώ τα ξαδέρφια μου στην Αθήνα δεν έχουν τέτοιες αναμνήσεις.
1: Ναι, εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά.
2: Η μεγαλύτερη τους βόλτα ήταν μέχρι το σούπερ μάρκετ και πάντα με τους γονείς τους δίπλα.
0: Πιστεύω ότι είμαστε τυχεροί που έχουμε τέτοια ελευθερία.
1: Ναι, να τα λέμε κι αυτά.
2: Αν και θα είχα περισσότερες ευκαιρίες σε μια μεγάλη πόλη, νομίζω πως δεν θα άντεχα να ζήσω εκεί μόνιμα. Κάποια πράγματα δεν συγκρίνονται.
0: Στο νησί η ασφάλεια δεν είναι μέτρα.

0: είναι άνθρωποι.
1: Και λίγο κουτσομπολιό, αλλά βοηθάει.
2: Και μπορεί να θέλουμε να φύγουμε τώρα, αλλά σίγουρα εδώ θα γυρίζουμε και ίσως εδώ καταλήξουμε.
3: Θα μπορούμε άραγε να ζήσουμε εδώ.
1: Γιατί όχι.
3: Δεν ξέρω. Θα έχει μείνει κανείς ή θα είμαστε μόνοι μας. Τα παιδιά μας θα έχουν σχολείο και καθηγητές ή θα κάνουν μάθημα WebEx γιατί δεν θα συμφέρει το κανονικό.
2: Υπερβολές. Όπως και να έχει, θα έχουμε την ανοχή του τόπου.
3: Αν την έχουμε.
1: Γιατί το λες πάλι αυτό.
3: Δεν άκουσες τι σχεδιάζουν. Θέλουν να κάνουν το νησί μας πράσινο.
2: Κι άλλο, 15 εκατομμύρια ελιές έχει.
3: Όχι, δεν κατάλαβες. Θέλουν να κόψουν τις ελιές και να φυτέψουν πάνελ.
2: Τι πάνελ?
3: Ηλιακά, πράσινη ανάπτυξη, πώς το λένε.
1: Α, τέτοια ανάπτυξη. Να μας λείπει.
3: Ναι, αλλά θα έχουμε φθηνό ρεύμα. Το καλοκαίρι δεν θα έχει διακοπές ρεύματος και το περιβάλλον δεν θα επιβαρύνεται.
2: Είσαι σίγουρη ότι αυτή η ανάπτυξη θα φέρει φθηνό ρεύμα σε εμάς? Όσο για το περιβάλλον, έχω τις επιφυλάξεις μου. Μπαταρίες λιθίου, υπόγειες κατασκευές.
1: Δεν ξέρω, αν είναι αντί να βλέπω το γαλάζιο του ορίζοντα, να βλέπω τη μαυρίλα των φωτοβολταϊκών, ίσως να φύγω και να μην ξαναγυρίσω.
2: Όχι, δεν θα φύγεις. Θα μείνουμε όλοι και θα κάνουμε το καλύτερο για τον τόπο μας.
3: Ναι, αλλά το άλλο πάλι πού το πας?
2: Ποιο πάλι?
1: Όλο προβλήματα βρίσκεις.
3: Που είμαστε αποκλεισμένοι από όλους και από όλα. Δεν είδες τι έγινε τώρα μες στις γιορτές?
2: Παντού έτσι ήταν.
1: Σε εμάς λίγο παραπάνω.
3: Σε μένα το λες. Μήνες περίμενα αυτό το ταξίδι.
2: Ποιο ταξίδι? Ιδέα δεν είχα.
3: Δεν είχα κλείσει να πάω στα ξαδέρφια μου στην Αθήνα για πρωτοχρονιά και εγκλωβίστηκα εδώ.
1: Πήγες λίγες μέρες αργότερα. Πώς κάνεις έτσι? Δεν έγινε και κάτι?
3: Έγινε, τόσες απουσίες πήρα. Βέβαια, το καλό είναι πως πολλοί καθηγητές δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν και κάναμε και κανένα κενό.
2: Η αλήθεια είναι πως όταν ζεις στο νησί, εξαρτάται από τον καιρό. Και αυτές τις μέρες είχε όντως κακοκαιρία.
1: Και κακοκαιρία στο νησί σημαίνει ούτε πλοία ούτε αεροπλάνο.
3: Άρα η μοναξιά είναι μονόδρομος.
2: Όμως όταν φτιάχνει ο καιρός, η θέα σε αποζημιώνει.
1: Και πάλι καλά, δεν ζούμε σε νησί με πάρα πολύ αέρα. Μέχρι να τα καταλάβεις, έρχεται καλοκαίρι.
3: Τελικά η ζωή σε νησί δεν είναι ούτε όνειρο ούτε κατάρα.
2: Είναι κατανάμεσα, όπως όλοι.
1: Και δεν είναι για όλους, αλλά για όσους είναι, είναι βαθιά.
2: Τι εννοείς με αυτό?
1: Εννοώ ότι η ζωή στο νησί δεν είναι εύκολη. Δεν έχει ανωνυμία, δεν έχει φεύγω και χάνομαι. Αυτό δεν το αντέχουν όλοι. Αλλά αν το αντέχεις, δένεσαι. Και με τον τόπο και με τους ανθρώπους. Και έτσι βλέπεις την ομορφιά του.
3: Ναι, δίκιο έχεις. Αυτό ήταν το ζωή σε νησί.
2: Αν μας ακούς από πόλη, έλα χειμώνα.
1: Και αν μας ακούς από νησί, σε καταλαβαίνουμε.

0: έχουμε, βρε παιδιά!
1: Α, Βιβάλντι! Την Άνοιξη!
0: Μόνο! Άκου European School Radio 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές!

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Κυρίες και κύριοι, συγγνώμη που διακόπτουμε το πρόγραμμά σας. Στις 29 Νοεμβρίου του 2025 ήταν η μέρα που θα άνοιγαν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Δημαρχείο. Πάνω στην ώρα που ήταν να ανοίξει το Χριστουγεννιάτικο δέντρο ακριβώς, εκείνη την ώρα έπεσε ο κεραυνός. Όλα μας δόθηκαν και πήραν τα παιδιά τους και έφυγαν γρήγορα, έτσι ώστε να μην προλάβει να πέσει κι άλλος κεραυνός και να μην τραυματιστεί κανένας. Αυτή η αναστάτωση κράτησε περίπου μία ώρα. Μετά όλοι είχαν φύγει από την τρομάρα τους και δεν είχε ούτε ψυχή έξω, γιατί όλοι στο χωριό αναστατώθηκαν. Τελικά η γιορτή του ανάματος στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο αναβλήθηκε και το Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ, γιατί μετά τον κεραυνό ηρέμησε ο καιρός και ήταν μια χαρά. Αλλά την ώρα που ο κεραυνός ηρέμησε, είχε φύγει και η ορχήστρα και το Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ. Και αυτός ο κύριος που παρουσιάζει, δηλαδή αυτός που είναι υπεύθυνος κάθε χρονιά, θα σας ενημερώσουμε εάν έχουμε νεότερα νέα.
4: Τι παίζεις?
5: Δεν παίζω τίποτα. Ψάχνω να βρω ένα ραδιοφωνικό σταθμό στα FM.
4: Και γιατί δεν ανοίγεις τον υπολογιστή ή το τάμπλετ? Έτσι μέσα ψάχνεις να τον βρεις το σταθμό?
5: Μέσα στο ραδιόφωνο. Παλιά που δεν υπήρχαν τα τάμπλετ και οι υπολογιστές, από εδώ ακούγαν μουσική.
4: Έχω δει κι εγώ ένα τέτοιο ραδιόφωνο στο σπίτι του παππού μου. Έχει και ένα άλλο που το λέει τρανζίστορ και είναι πιο μικρό.
5: Και πώς σου ήρθε να μας φέρεις ένα τέτοιο ραδιοφωνό στην τάξη? Δεν τα άμαθες. 13 Φεβρουαρίου είναι η Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου.
6: Πιανού ραδιοφώνου όμως, του παππού ή του διαδικτυακού?
7: Μα όλων των ραδιοφώνων.
8: Γι' αυτό και εμείς θα συμμετέχουμε με αυτό το ηχητικό μήνυμα στην εκπομπή αφιέρωμα που ετοίμασε η ΕΡΑ.
9: Δηλαδή γιορτάζει και το δικό μας ραδιόφωνο, το μαθητικό, το European School Radio.
10: Ασφαλώς.
11: Αχ, κάθε χρόνο νιώθω και πιο τυχερή που είμαι μαθήτρια στο Δημοτικό Σχολείο Ελιάς και κάνουμε ραδιόφωνο από αυτή την ηλικία.
4: Δεν σταματά τη φλιαρία να αρχίσουμε τις ευχές. Δεν έχουμε και απεριόριστο χρόνο.
12: Ξέρουμε, το έχει πει και η κυρία. Ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι πολύτιμος.
13: Ωραία, ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
14: Χρόνια πολλά, ραδιόφωνο.
15: Σ' αγαπάμε γιατί μαθαίνουμε τόσο πολλά κάνοντας εκπομπές.
14: Χρόνια πολλά, ραδιόφωνο.
16: Σε ευχαριστούμε γιατί το να κάνουμε μάθημα στο σχολείο δεν είναι πια βαρετό.
17: Χρόνια πολλά, ραδιόφωνο. Να ζήσεις χίλια χρόνια.
2: Ακούτε European School Radio.
18: Στηρίξτε το ιντερνετικό μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Γιατί υπάρχουμε και εμείς.

0: Ακούτε European School Radio.
1: Στηρίξτε το Ιντερνετικό Μαθητικό Ραδιόφωνο.
0: Γιατί υπάρχουμε κι εμείς.
2: Δεν θα έχουμε να αγοράσουμε φάρμακα.
3: Τρίζουν τα θεμέλια της χώρας.
2: Αυτό σημαίνει φτώχεια και καταστροφή.
4: Εικόνες αδιεξόδου.
5: Το ενδεχόμενο χρεοκοπίας πλησιάζει.
6: Το χρέος θα υπερβεί το 200%.
7: Τι κάνετε, μωρέ! Σταματήστε το κάρβουνο!
1: Και να περιμένουν τα παιδάκια να πάρουν τη ζάχαρη με το σακουλάκι.
8: Εγώ δεν μπορώ. Εναλλακτική λύση είναι εξαθλίωση.
9: Χιλιάδες νέοι άνεργοι θα προσθεθούν. Αγγελίες δεν δίνονται.
5: Ένα έχει τη χρεοκοπία.
9: Δουλειές δεν κλείνονται.
5: Αυτό είναι γκρεμοτσάκισμα.
9: Επενδύσεις δεν γίνονται.
5: Ξεκινάμε λοιπόν να φουντάρουμε, να γκρεμοτσακιστούμε.
9: Τζίρος χάνεται.
10: Αυτός είναι ο εφιάλτης.
9: Τουρίστες δεν θα έρθουν. Έχουμε ήδη τα πρώτα σημάδια.
11: Η άναρχη πτώχευση είναι πρώτων πυλών.
9: Επιχειρηματικές αποφάσεις δεν θα ληφθούν.
7: Όχι άλλο κάρβουνο!
12: Αγαπητά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ασφαλώς γνωρίζετε ότι σε λίγο κανείς δεν θα σας βλέπει, κανείς δεν θα σας ακούει, κανείς δεν θα σας διαβάζει. Έστω και τώρα, δώστε μας λίγη ελπίδα και λίγη αξιοπρέπεια. Σας παρακαλούμε, αφήστε μας να ονειρευτούμε το μέλλον μας.
0: Ακούτε European School Radio.
1: Στηρίξτε το Ιντερνετικό Μαθητικό Ραδιόφωνο.
0: Γιατί υπάρχουμε κι εμείς.
13: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

Δική μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: What's up guys? Λοιπόν, ακούστε πως έχει η φάση. Είμαστε στο School Unfiltered. Και σήμερα δίνουμε στεγνά την καθημερινότητά μας. Εδώ οι τάξεις δεν είναι μόνο θρανία και πίνακες. Είναι μικροί κόσμοι γεμάτοι σκέψεις, όνειρα και πολύ δράμα.
1: Θα ακούσετε την αλήθεια μας, χωρίς να επικαλεστούμε το δικαίωμα της σιωπής. Για όλα αυτά που συμβαίνουν πίσω από τις κλειστές πόρτες της τάξης και μας κάνουν να θέλουμε να πατήσουμε σνούς στο ξυπνητήρι. Σήμερα βάζουμε στο μικρόφωνο όσα μας απασχολούν, από το άγχος για τους βαθμούς μέχρι τις φιλίες και όλα εκείνα που μας χαλάνε τη φάση στο σχολείο. Είστε έτοιμοι? Πάμε να ακούσουμε τους μαθητές του σχολείου μας.
0: Τι συμβαίνει όταν ένας αριθμός γίνεται όλη σου η προσωπικότητα? Η Δέσποινα και η Θεοδώρα έχουν δύο τελείως διαφορετικές απαντήσεις για το αν οι βαθμοί ορίζουν ποιοι είμαστε.
1: Η μία παλεύει με τις προσδοκίες και η άλλη με την ταμπέλα που τις κόλλησε.
2: Ξέρεις γιατί αγχώνομαι? Γιατί από το δημοτικό άκουγα πρέπει να είσαι άριστη. Αν γράψω 16, νιώθω ότι απογοητεύω μέχρι και το χρυσό ψαρό μου. Φοβάμαι ότι αν δεν φέρω το 20, οι άλλοι δεν θα δουν ποια πραγματικά είμαι.
3: Μπρο, σε μένα πάλι κόλλησαν την ταμπέλα αδιάφοροι και την κράτησαν. Είναι το αμυντικό μου σύστημα. Καλύτερα να λες «δε βαριέσαι» παρά να προσπαθείς και να τρως άκυρο. Αλλά ξέρεις κάτι, κατά βάθος κι εγώ θα ήθελα μια στιγμή που να νιώσω σίγμα μέσα στην τάξη και περήφανη για εμένα.
0: Έρχεται η στιγμή που όλοι τρέμουμε.
1: Κάθε φορά που βγαίνει ο έλεγχος πρόοδου στο σπίτι, το vibe στο σαλόνι

0: Γίνεται από χαλαρό Netflix και πίτσα, κατάσταση Final Boss Battle.
1: Σωστά. Οι γονείς έχουν διάφορες σχολές. Στο μικρόφωνο η Ανθή και ο Δημήτρης.
2: Εμένα με κυνηγάνε με το απουσιολόγιο στο χέρι. Όταν πήγα τον έλεγχο προόδου, ο μπαμπάς έβαλε τα γυαλιά του και τον κοίταξε, λες και ήταν φορολογική δήλωση. Είδε το 18 στα αρχαία και με ρώτησε. Τι έγινε εδώ, γιατί όχι 20, μήπως ήσουν αλλού στην τάξη?
3: Εγώ πάλι είμαι τυχερός. Στο σπίτι το μότο είναι η προσπάθεια μετράει. Πήγα τον έλεγχο προόδου, τον είδαν, μου είπαν ωραίος, προσπάθησες. Συνέχισε έτσι. Και μετά η μαμά ρώτησε τι θα παραγγείλουμε. Η μόνη πίεση που νιώθω είναι να μην μου τελειώσει η μπαταρία στο κινητό. Γενικά, όλα καλά.
0: Ας περάσουμε όμως στο θέμα καθηγητές. Για άλλους ήρωες, για άλλους οι bad guys της ιστορίας. Περνάμε στην Αλεξάνδρα και την Ελένη. Οι απόψεις για τους καθηγητές, απλά καμία σχέση.
4: Εγώ πάντως τους πάω. Μπορεί να γίνονται πιεστικοί, αλλά ο καθηγητής που το έχει δεν σε θέλει παπαγάλο. Είναι αυτός που σε ξεκλειδώνει, που σου δίνει το mindset να σκέφτεσαι ελεύθερα. Σου μαθαίνει τι θα πει εν συνέστηση και ας μην είναι μέσα στην ύλη.
5: Καλά, δες το αλλιώς. Πολλοί νομίζουν ότι είμαστε ρομπότ. Ξεχνούν ότι έχουμε κι άλλη ζωή έξω από την τάξη με δικά μας προβλήματα. Μας κρίνουν από μια κακή μέρα ή από μια μην απάντηση.
1: Το σχολείο υποτίθεται πως είναι ο χώρος μας.
0: Αλλά για κάποιους η φάση είναι μια άρρωτη πληγή που τη λέμε σχολικό εκφοβισμό ή αλλιώς το γνωστό σε όλους μας bullying. Ο Ανέστη και η Ειρήνη μας λένε τις απόψεις τους.
3: Είναι τρελό πόσο συχνό είναι. Βλέπεις σκηνικά που κάποιοι το παίζουν μάγκες, κορυδεύοντας ή απειλώντας άλλους, χωρίς λόγο. Απλά για να νιώσουν οι ίδιοι high level, ενώ στην πραγματικότητα είναι ill behavior.
6: Πρέπει να το φωνάξουμε. Το bullying δεν είναι joke, ούτε παιδικές ανοησίες. Σου διαλύει την ψυχολογία και σε τσακίζει. Πρέπει να σταματήσουμε αυτές τις συμπεριφορές και να μιλάνε όλοι. Παιδιά, καθηγητές, γονείς. No cap.

0: πιστεύεις. Νομίζεις είναι αστείο, μα φίλε τα μπερδεύεις. Κοίταξε λίγο μέσα σου στα βάθη της ψυχής σου. Κι αν συνεχίσεις να γελάς είναι ντροπή δική σου.
1: Ο Λεωνίδας και ο Απόστολος συζητούν για το αγαπημένο θέμα όλων, τους κανόνες και τις ποινές. Ο ένας πιστεύει στην τάξη και ο άλλος ότι σιγά μωρέ δεν έγινε και τίποτα.
2: Οι κανόνες είναι σαν το Wi-Fi. Μπορεί να είναι σπαστικοί, αλλά χωρίς αυτούς είμαστε offline, χαμένοι στους διαδρόμους. Η πειθαρχία είναι το logic που μας κρατάει. Αλλιώς το σχολείο θα ήταν 6-7.
3: Ψήσου λίγο, Λεωνίδα. Δηλαδή, αν αργήσω 10 δευτερόλεπτα, θα καταστραφεί το σύμπαν. Μερικοί κανόνες είναι λες και τους έγραψε κάποιος που μισεί το διάλειμμα και τον αυθορμητισμό. Λιγότερος φόβος, περισσότερη εμπιστοσύνη. Αυτό χρειάζεται.
1: Και βέβαια, σχολείο χωρίς συνέστημα δεν παίζει. Ο Ανδρέας και η Αλεξάνδρα στο μικρόφωνο για κάτι που μας αφορά σχεδόν όλους. Φιλίες και έρωτες μέσα στο σχολείο. Γιατί αυτό το μάθημα δεν έχει εξεταστέα ύλη.
4: Σχολείο χωρίς φίλους είναι σαν κινητό χωρίς μπαταρία. Και ο ερωτάς είναι αυτό που δίνει χρώμα στους γκρίζους τοίχους. For real, αυτές οι σχέσεις είναι που μας κάνουν να νιώθουμε ότι ανήκουμε κάπου.
5: Πολύ ρομαντικό. Αλλά εγώ λέω ναι, εστιάσουμε στο μέλλον μας. Είμαστε μικροί για τέτοια δράματα. Οι σχέσεις μας αποσπούν από το στόχο. Το μέλλον μας δεν χτίζεται με φλερτ, αλλά με διάβασμα.

0: Ακούσατε πολλές φωνές σήμερα. Άγχος, κανόνες, έρωτες, κόντρες.
1: Τελικά, τι είναι το σχολείο? Ένα κτίριο, ένας αριθμός στον έλεγχο ή ένας χώρος όπου όλοι μαθαίνουμε κάτι πολύτιμο, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνουμε πάντα?
2: Είναι η παρέα στο τελευταίο θρανείο.
3: Είναι το «θα τα καταφέρεις» ενός καθηγητή πριν το διαγώνισμα.
4: Είναι η πρώτη φορά που ένιωσες ότι η γνώμη σου μετράει.
5: Είναι η αίσθηση ότι ανήκεις κάπου, ακόμα και αν όλα γύρω σου είναι μπερδεμένα.
6: Είναι το χέρι που σου άπλωσε ο συμμαθητής σου όταν ένιωθες ότι πνίγεσαι.
7: Είναι οι στιγμές που ξεπέρασες τον εαυτό σου και ας μην πήρες άριστα.
8: Είναι η πλάτη στους διαδρόμους και οι εκδρομές, με διανυκτέρευση εννοείται, που θα διηγούμαστε μετά από χρόνια.
9: Είναι η δημιουργία, οι ιδέες μας και όλα αυτά που μας κάνουν να ονειρευόμαστε. Είναι αυτό το podcast που κάνουμε τώρα.
0: Μπορεί να μην τα καταλαβαίνουμε όλα τώρα,
1: αλλά αυτό το χάος είναι που θα θυμόμαστε για πάντα.
0: Αν το σχολείο είχε μικρόφωνο,
1: κάπως έτσι θα ακουγόταν.
10: Γιατί το σχολείο δεν είναι προετοιμασία για τη ζωή. Είναι η ίδια η ζωή.

0: open up your eyes.
1: Now you're listening to European School I'll Radio, the first student radio.
0: Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow right.
2: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
0: We'll shine on.
3: Δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Παιδιά, ελάτε. Άλλαξε το κωδικό της τράπεζας. Μόνιμο ολομόναχη.
7: Μάνα, τι είναι αυτό?
6: Κωδικός μου.
8: Μαρία 1978, είναι δυνατόν?
6: Γιατί ρε παιδιά, τι έχει ο κωδικός μου?
7: Δεν βάζουμε το όνομά μας και ημερομηνίες γενεθλίων. Είναι κανόνας, γιατί δεν μας φώναξες να σε βοηθήσουμε?
6: Γιατί όποτε σε ζητάω βοήθεια, με κοροϊδεύετε ή τα λέτε γρήγορα και δεν καταλαβαίνω γι' αυτό.
8: Έλα χάκερ της οικογένειας, μη θυμώνεις. Κάτσε και άκου πως φτιάχνουμε ισχυρούς κωδικούς.
7: Πες μας μια φράση που λες εμάς συνέχεια.
6: Μια φράση που σας λέω συνέχεια. Διάβασες?
8: Καλύτερα με περισσότερους χαρακτήρες.
6: Τι θα φας?
7: Λίγο ακόμα μεγαλύτερη φράση. Τι μας λες συνέχεια?
6: Άσε πια το κινητό σου.
8: Τέλεια. Γράφεις την πρόταση σε ένα χαρτί και την αλλάζεις. Για παράδειγμα,
7: όπου α βάζεις παπάκι,
8: όπου γιώτα βάζεις ένα,
7: γράφεις και το κάπα με κεφαλαίο και είσαι έτοιμη.
6: Α, τώρα κατάλαβα. Μια φράση που τη θυμάμαι γραμμένη με ειδικούς χαρακτήρες, αριθμούς και κεφαλαία γράμματα.
8: Σωστά.
6: Εσείς δηλαδή ποια φράση έχετε βάλει?
7: Κανονικά δεν αποκαλύπτουμε κωδικούς, αλλά εσύ μπορείς να το μαντέψεις.
6: Άσε με ήσυχο.
8: Είσαι χάκερ, μάνα. Το είπαμε και πριν.
6: Ευχαριστώ.
9: Παραμύθι, το κουκί και το ρεβίθι.
10: Δώσε κλώτσα να γυρίσει, την Ελλάδα να ξυπνήσει.
9: Ήτανε μια φορά μάτια μου και έναν καιρό,
10: μια όμορφη και παράξενη πατρίδα,
9: μια Ελλάδα φως, γη και ουρανός,
10: χρυσοπράσινο φύλλο,
9: ρηγμένο σε ένα σταυροδρόμι, μαγικό και εχθρικό,
10: κι ήρθα σύννεφα πολλά, πήραν ήλιο και χαρά,
9: κι ήρθε η μάγισσα από μακριά,
10: να μας πάρει τη λαλιά.
9: Οι μνηστήρες μαζεμένοι, στα νησιά της σκορπισμένοι,
10: με πηξίδα χαλασμένη, η Ευρώπη κλεμμένη.
9: Από τον Δία μαγεμένη, πήρε αγάπη και χαρά και έφερε τη σκοτεινιά.
10: Ο Ιάσονας παλεύει, το χρυσό μολοδέρας να φέρει,
9: και ο Ακρίτας ματωμένος, στα αλόνια χτυπημένος,
10: καρτερή να έρθει μια μέρα,
9: να φυσήξει ένας βοριάς,
10: να δώσει του ήλιου του Θεού, ακτίνα να γυρίσει,
9: τα παραμύθια στο λαό πάλι να εξιστορήσει.
10: Βράχος και φωτιά και αμόνι, φτερουγίζει χελιδόνι.
9: Μια νύχτα που χαμήλωσαν τα σύννεφα του κόσμου, τότε που έσκυψε ο Θεός,
10: τη γη να ζωγραφίσει,
9: και πρόβαλε η ομορφιά, Ελλάς να τη βαφτίσει.
10: Ο Σύσυφος αγκομαχά, το βράχο να σηκώσει.
9: Και ο Έλληνας παραμιλά, το φόρο να πληρώσει.
10: Μικρός λαός και τραγουδά, ειρήνη να σκορπίσει.
9: Γαλέρα ρίχνει στη φωτιά, το σκότος να ξορκίσει.
10: Είπαμε πολλά και σώνει, ας λαλήσει άλλο η δόνη.
9: Ψέματα πολλά, ποια αλήθεια? Θεέ μου, πόσα παραμύθια.
11: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
12: Αν έχεις έναν φίλο κοντά σου, να σε αγαπά και στα πιο δύσκολά σου,
13: να σου φτιάχνει την κάθε σου μέρα,
14: να περπατάτε στους δρόμους παρέα,
15: τη Δευτέρα να σου λέει αστεία,
16: πριν καθίσετε ξανά στα θρανία,
17: κάθε Τρίτη να σου βρίσκει τη λύση,
18: τα προβλήματα του κόσμου να λύσει,
19: την Τετάρτη να σου λέει τραγούδι,
20: να γεμίζει ψυχή σου λουλούδια,
21: και την Πέμπτη να σου λέει σταυτή.
22: Τι ονειρεύεται για την Κυριακή?
23: Από όλους τον κόσμο εσένα διαλέγω,
24: και για τις ατέλειες σου πάλι εσένα επιλέγω.
25: Φιλία θα πει αγάπη, χέρι-χέρι στο ίδιο μονοπάτι.
11: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: apague. Hasta que cada flor se seque. Eso es para ti, chiquita. De aquí hasta la luna, mami.
1: Κορυφαία απογεύματα.
2: Τι?
1: Κορυφαία απογεύματα.
2: Τι?
1: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Περιμένουμε το αύριο να έρθει, το φτιάχνουμε εμείς εδώ από την αρχή. Αν μας ρωτάς ποιοι είμαστε αυτοί που νοιάζονται γιατί, αν ρωτάς τι θέλουμε, ένα σχολείο που σέβεται τη γη. Όλοι μαζί για το αύριο, για κάθε παιδί. Το όνειρο δεν είναι απλή ιδέα, είναι μια πράξη. Κι είμαστε μέσα.

0: Να είμαστε και πάλι. Εγώ είμαι η Ειρήνη.
1: Εγώ η Κατερίνα.
2: Εγώ η Ιωάννα.
3: Εγώ η Ναταλία.
4: Και εγώ η Βιάννα.
0: Ξεκινάει το podcast με τίτλο Offline για μία μέρα. Τι θα γινόταν αν για 24 ώρες δεν είχαμε κινητό? Φανταστείτε να ξυπνάτε ένα πρωί και το κινητό σας να μην υπάρχει. Όχι αλάρμα από οθόνη, όχι δόνηση στο κομμωδίνο, όχι μηνύματα που περιμένουν απάντηση, όχι stories από ζωές άλλων ανθρώπων που δεν ξέρετε καν να σας νοιάζουν. Καμία ειδοποίηση να σας τραβάει αλλού την προσοχή. Μόνο εσείς, οι σκέψεις σας και η μέρα που απλώνεται μπροστά σας. Αυτό το podcast είναι το ημερολόγιο μιας τέτοιας μέρας.
1: Σάββατο πρωί. Ξύπνησα χωρίς βιασύνη, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς άγχος για σχολείο ή διάβασμα. Και έκανα το ίδιο πράγμα που κάνω κάθε μέρα πριν καν ανοίξω καλά-καλά τα μάτια μου. Έψαξα το κινητό, σχεδόν μηχανικά.
4: Ναι, για να δεις τι έγινε χθες βράδυ ενώ κοιμόσουν. Ποιος ανέβασε τι, ποιος έστειλε μήνυμα αργά, αν έγινε κάτι σημαντικό και το έχασες. Σαν να φοβάσαι, μήπως μείνεις εκτός.
3: Και εγώ το ίδιο. Και όταν δεν το βρήκα, ένιωσα άγχος. Όχι επειδή ήθελα πραγματικά να μιλήσω με κάποιον, αλλά επειδή είχα συνηθίσει να κοιτάω την οθόνη πριν καν σκεφτώ. Σαν να μην ξεκινάει η μέρα αν δεν ανάψει η οθόνη.
1: Νόμιζα ότι κάτι πάει λάθος, ότι το έχασα, ότι μου το έκλεψαν. Σαν να μου έλειπε κάτι απαραίτητο. Σαν να έλειπε ένα κομμάτι από εμένα. Και τότε κατάλαβα πώς αυτόματο έχει γίνει. Πόσο δεν το σκέφτομαι πια. Απλά το κάνω.
4: Σήμερα όμως δεν υπήρχε. Και έπρεπε να ξεκινήσει η μέρα αλλιώς.
1: Και τότε μπήκε το πρώτο σοβαρό ερώτημα. Όχι για τα social, όχι για τα likes. Πώς θα βρεθούμε?
3: Πω, χωρίς μηνύματα, χωρίς τηλετοποθεσία, χωρίς το κλασικό «Πού είσαι» που στέλνεις 10-15 φορές.
1: Λες και ζούμε στην εποχή των παππούδων μας, όπως παλιά, πριν τα κινητά γίνουν προέκταση του χεριού μας.
5: Πάλι καλά, είχαμε συνεννοηθεί από την Παρασκευή στο τελευταίο διάλειμμα πριν πούμε για 7 ότι θα συναντηθούμε στις 6 στο παγκάκι στην πλατεία. Στόχος μας όλο το Σάββατο, να μην αγγίξουμε το κινητό μας. Χωρίς παραπάνω εξηγήσεις, χωρίς screenshots.
4: Και το είπαμε σοβαρά, χωρίς αστερίσκους, χωρίς backup plan. Ή θα έρθουμε ή δεν θα έρθουμε.
3: Έφτασα πρώτη. Κοίταζα γύρω μου συνεχώς τους ανθρώπους που περνούσαν, το ρολόι της πλατείας και όσο περνούσε η ώρα, τόσο ένιωθα άγχος.
4: Γιατί?
1: Γιατί δεν μπορούσα να στείλω άργησα. Ούτε είμαι εδώ. Έπρεπε απλά να περιμένω.
5: Και εγώ φοβήθηκα. Μήπως είμαι στο λάθος σημείο. Μήπως περίμενα αλλού και δεν το ήξερα. Και δεν είχα τρόπο να το επιβεβαιώσω.
3: Αλλά μετά ήρθες εσύ.
4: Και μετά εγώ.
1: Και ξαφνικά όλες ήμασταν εκεί. Χωρίς οθόνες, χωρίς ηχοειδοποίησεις, χωρίς αποδείξεις ότι όντως συναντηθήκαμε.
3: Καθίσαμε και για λίγα δευτερόλεπτα κανείς δεν μιλούσε. Σαν να μην ξέραμε τι να κάνουμε χωρίς κινητό.
5: Γιατί κανονικά θα βγάζαμε φωτογραφία,
1: story,
5: TikTok.
4: Και αυτή τη φορά τίποτα από αυτό δεν έγινε.
1: Και ξέρετε τι ένιωσα εκείνη τη στιγμή?
5: Τι?
3: Ανακούφιση. Σαν να έφυγε ένα βάρος. Σαν να μην έπρεπε να αποδείξω σε κανέναν ότι περνάμε καλά.
1: Ναι. Δεν χρειαζόταν να το δείξουμε. Δεν χρειαζόταν να το ανεβάσουμε. Απλά το ζούσαμε.
4: Μιλήσαμε περισσότερο. Για απλά πράγματα. Για σχολείο, για σκέψεις, χωρίς διακοπές.
5: Κοιταχτήκαμε περισσότερο. Όχι μέσα από οθόνες, όχι σκυμμένοι.
1: Γελάσαμε, χωρίς να σκεφτούμε. Αν ακούγεται ωραίο στο βίντεο ή αν φαίνεται καλό.
0: Και για πρώτη φορά δεν νιώσα ότι πρέπει να αποδείξω τίποτα. Ούτε σε followers, ούτε σε likes. Ήμουν απλά εγώ.
6: Ήταν δικό μας.
1: Όταν γύρισα σπίτι, από συνήθεια ήθελα να δω φωτογραφίες. Να θυμηθώ τη μέρα μέσα από την οθόνη.
3: Κι εγώ.
4: Και μετά κατάλαβα ότι δεν υπάρχουν.
1: Και αντί να στενα...

0: στεναχωρηθώ, χαμογέλασα.
1: Γιατί η μέρα μην εδώ, στο κεφάλι, στη μνήμη, όπως παλιά.
2: Το κινητό δεν είναι κακό.
3: Αλλά δεν χρειάζεται να είναι παντού, ούτε σε κάθε στιγμή.
0: Ένα Σάββατο χωρίς κινητό μας έμαθε κάτι απλό και πολύ ανθρώπινο.
4: Ότι οι στιγμές δεν χρειάζονται story.
2: Ούτε φίλτρο.
1: Ούτε likes.
0: Απλώς να τις ζεις.
1: Χωρίς κινητό άκουσα τις σκέψεις μου. Και δεν ήταν όλες ειδοποιήσεις. Κάποιες ήταν ερωτήσεις. Κάποιες όνειρα.
5: Και τελικά η σύνδεση δεν ήταν το WiFi. Ήμασταν εμείς.
3: Μία μέρα χωρίς κινητό μας έδειξε κάτι απλό. Ότι η ζωή δεν φορτίζεται με καλώδιο.
1: Και τότε αναρωτηθήκαμε κάτι ακόμα. Τι θα γινόταν αν εκείνο το Σάββατο είχαμε τελικά κινητό?
0: Θα φτάναμε στην πλατεία και πριν καν καθίσουμε θα λέγαμε κάτσε λίγο να απαντήσω.
1: Θα στέλναμε είμαι εδώ, ενώ ήδη θα βλέπαμε ένα τον άλλον.
2: Θα αργούσαμε, αλλά δεν θα είχε σημασία, γιατί πάντα υπάρχει το μήνυμα που σε ξεμπερδεύει, που σου γλιτώνει την αναμονή.
4: Και μόλις καθόμασταν, τι θα κάναμε?
1: Φωτογραφία. Story.
0: Δεύτερη λήψη, γιατί η πρώτη δεν ήταν καλή.
4: Και ξανά, μέχρι να φανεί τέλεια. Όχι για εμάς, για τους άλλους.
2: Θα μιλούσαμε, αλλά με διακοπές. Με βλέμματα που φεύγουν στην οθόνη.
0: Θα γελούσαμε. Και μετά θα κοιτούσαμε το κινητό να δούμε ποιος είδε το story. Ποιος έκανε καρδιά.
1: Ίσως να μην προσέχαμε ποιος μίλησε τελευταίος. Ή τι είπε. Ή αν μας κοιτούσανε την ώρα που μιλούσαμε.
4: Ίσως να φεύγαμε με δεκάδες φωτογραφίες, αλλά με λιγότερες αναμνήσεις, λιγότερα πράγματα να θυμόμαστε αργότερα.
1: Και τότε καταλάβαμε κάτι.
2: Δεν είναι ότι το κινητό χαλάει τις στιγμές,
1: απλώς τις μικραίνει.
4: Τις χωράει σε οθόνη, τις κάνει βιαστικές, τις κόβει σε κομμάτια.
0: Ενώ εκείνο το Σάββατο
4: η στιγμή δεν χωρούσε πουθενά.
1: Και γι' αυτό έμεινε μέσα μας, ολόκληρη. Ίσως τελικά δεν χρειάζεται να ζούμε πάντα offline, αλλά αξίζει να θυμόμαστε πώς είναι, να το διαλέγουμε έστω και λίγο.
5: Γιατί μερικές φορές το πιο δυνατό σήμα δεν είναι στο κινητό, είναι όταν κοιτάς κάποιον στα μάτια και είναι εκεί, χωρίς οθόνη ανάμεσα.

0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Σχολείο,
5: φίλοι,
4: μικρές περιπέτειες,
5: απρόσμενα γεγονότα. Στο For All Podcast
4: μιλάμε για όλα αυτά.
6: Με χιούμορ!
5: Και πάνω απ' όλα λέμε την αλήθεια. Και φυσικά
4: όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να το ακούσουν
5: ανά πάσα στιγμή.
4: For All Podcast, η μαθητική μας φωνή στο European School Radio.
5: Από τη ραδιοφωνική ομάδα του 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής.
7: Ακούτε Ευρωπαϊκό Μαθητικό Ραδιόφωνο.

0: καρδιά και το πνεύμα, τον παλμό της ψυχής και την αίσθηση της αρμονίας.
1: European School Radio. Το πρώτο
2: μαθητικό
1: ραδιόφωνο.
3: Ο εγωιστής γείγονας βγήκε από τις σελίδες του βιβλίου μας και με τη μαύρη του καρδιά γέμισε την τάξη μας με άγριες φωνές.
4: Δεν σας αντέχω! Φύγετε από εδώ, παλιόπαιδα!
5: Και τα λόγια του βγήκαν από την πόρτα, γέμισαν τους διαδρόμους, απλώθηκαν στην αυλή και μπήκαν στα στόματα των παιδιών.
6: Δεν σε έχω φίλο!
7: Δεν με νοιάζει πως νιώθεις!
8: Πήγαινε αλλού να παίξεις, εδώ παίζουμε εμείς!
9: Δεν είσαι καλός!
10: Ώσπου ένα γενναίο παιδί ψιθύρισε.
11: Μη φοβάσαι, με νοιάζει πως νιώθεις.
12: Και ο ψιθύρας έγινε φωνή.
13: Έλα να παίξεις, μην κάθεσαι μόνο σου, φέρε και το φίλο σου.
14: Και η φωνή έγιναν φωνές.
15: Είσαι καλός,
16: καλόκαρδος
17: και ευγενικός.
18: Σ' αγαπώ.
19: Και οι φωνές έγιναν αγκαλιές.

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Φιλία είναι η σχέση μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων που εμπιστεύονται και αγαπάνε ένας τον άλλο και περνάνε ωραία όταν βρίσκονται μαζί.
3: Δεν καθορίζεται από τη φυλή, το χρώμα, την ηλικία ή την εθνικότητα.
4: Ένας αληθινός φίλος θα είναι πάντα δίπλα σου. Θα σε συμβουλεύει και θα σε βοηθάει.

0: Το συνέστημα που νιώθεις όταν έχεις κάποιον μαζί σου είναι πολύ όμορφο και όλοι πρέπει κάποια στιγμή να το νιώσουν. Είναι όλες οι αστείες και χαρούμενες εμπειρίες που θα σου μείνουν χαραγμένες σαν ένα ανεξίτηλο στίγμα στην καρδιά.
1: Για πολλούς ανθρώπους, το να κάνουν ή να διατηρούν φίλους είναι αρκετά δύσκολο. Σε μια γνήσια φιλία υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός ώστε να μπορούν να εκφράζονται όλοι.
0: Φιλία είναι αγάπη, σεβασμός και
2: European School Radio. Το πρώτο
0: μαθητικό
2: ραδιόφωνο.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Apple.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: Δε σ' όλους εσάς λέγαν ουσία πράγματα ξανά. Ποτέ παραπάνω σκέψη για μία φορά. Δείτε ξανά, συλλογίστητε να κλείσετε κενά. Αν τα καταφέρεις θα προσφέρεις ελευθερία ξανά.
1: Όπα, όπα, κάτσε λίγο, ακόμα εδώ είσαι.
2: 6-7
3: στο like και στο instagram, τα views είναι low. Ψάχνεις να κάνεις κάτι, αλλά το TikTok is being slow.

0: Radio. The first Huron Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Όταν είμαστε στο σχολείο, μιλάμε σε αγνώστους.
5: Όχι!
4: Λέμε το όνομά μας στους σωστούς τρόπους που δεν ξέρουμε.
5: Όχι!
4: Παίρνουμε σοκολάτες από αγνώστους.
5: Όχι!
4: Λέμε σε ξένους ανθρώπους που μένουμε.
5: Όχι!
4: Στο ίντερνετ τότε γιατί... Και στο ίντερνετ δεν μιλάμε σε αγνώστους, δεν λέμε που μένουμε και δεν λέμε το όνομά μας. Όταν ψαλεύουν, μη ψαλώνεις.
6: Ασφαλές διαδίκτυο. Τι πρέπει να προσέχουμε.
7: Είναι σημαντικό να μην δίνουμε τους αριθμούς και τις πληροφορίες των πιστωτικών μας καρτών σε αγνώστους, εκτός από την τράπεζά μας.
8: Πειραματικό γυμνάσιο Πάτρας.
9: European School Radio. Our lovely radio.
10: Δεν αντέχω άλλο. Στο σχολείο. Άχρηστη, δεν κάνεις για τίποτα. Στα κοινωνικά μέσα. Ούφο, τέρας, σε μισό. Στις εξόδους και στα πάρτι. Σπασίκλα, κανείς δεν σε θέλει. Κουράστηκα. Κουράστηκα με τις προσβολές και τις βρισχές. Τις ψεύτικες κατηγορίες και τις απειλές. Φοβάμαι. Γιατί με μισείς. Γιατί. Έλα για λίγο στη θέση μου. Να νιώσεις τον πόνο. Την απομόνωση. Την απελπισία. Σταμάτα επιτέλους. Σεβάσω τη ζωή. Τον άνθρωπο. Με αγάπη μπορείς. Κάνε πέρα την οργή και το μίσος. Και αγκάλιασε τη ζωή. Με αληθινή αγάπη και αποδοχή.
9: ESR. European School Radio. Our lovely radio.

0: First of all, I am a human being.
1: Τι είπες?
2: Tout d'abord, je suis un être humain.
1: Τι λες?
3: Hier Saint Anne and Jean, Ben Beer in Summon.
1: Τι?
4: Παρά συγκύθας, ούνε για μία κέν νιερζόρ.
1: Μα τι λες?
4: Λέω ότι πρώτα απ' όλα είμαι άνθρωπος.
1: Και γιατί το λες έτσι?
4: Γιατί αυτή είναι η γλώσσα μου.
1: Δεν εννοώ αυτό. Θέλω να πω, γιατί το λες χαμηλόφωνα. Πες το δυνατά.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Έχεις νιώσει ποτέ ότι σκέφτεσαι πάρα πολύ πριν από το διαγώνισμα? Σε κατατρώει το άγχος των εξετάσεων? Αντιμετωπίζεις κι εσύ το γραπτό σου ως εχθρό? Γεια σου! Είμαι η Άννα και αυτό είναι το «Όταν το μυαλό τρέχει» podcast. Εδώ μιλάμε για υγεία, ευεξία και γνώση, χωρίς φίλτρα και χωρίς καμία βιασύνη. Σήμερα θέλω να σου μιλήσω για το άγχος και πώς να το διαχειριστείς όταν είσαι μαθητής. Το άγχος των εξετάσεων συνιστά μία μορφή άγχους επίδοσης και ενεργοποιείται σε καταστάσεις υψηλής σημασίας και σχετίζεται με συγκεκριμένους νευροβιολογικούς μηχανισμούς. Τι εννοώ με αυτό? Όταν ο μαθητής αντιλαμβάνεται την εξέταση ως απειλή, κάτι που πλέον γίνεται πολύ συχνά καθώς τα πράγματα έχουν γίνει αρκετά πιεστικά και για τους μαθητές αλλά και για τους ίδιους τους γονείς, οι οποίοι πιέζουν με το δικό τους τρόπο το παιδί. Εξαιτίας του φόβου της αποτυχίας, βεβαίως, ενεργοποιείται η αμυγδαλή, εγκεφαλική δομή υπεύθυνη για την επεξεργασία του φόβου και του στρες, η οποία πυροδοτεί την απόκριση fight or flight, κάτι που πολλοί έχετε ήδη ακούσει. Η διαδικασία αυτή οδηγεί στην έκρηξη ορμονών στρες, όπως είναι η κορτιζόλη για παράδειγμα, οι οποίες αυξάνουν τη διέγερση του οργανισμού. Παράλληλα, η υπενεργοποίηση της αμυγδαλής μπορεί να μειώσει τη λειτουργικότητα του προμετωπιαίου φλοιού, ο οποίος είναι μια περιοχή που είναι καθοριστική για τη συγκέντρωση, τη λογική σκέψη και την ανάκληση πληροφοριών του ανθρώπου. Το γεγονός αυτό εξηγεί γιατί το άγχος των εξετάσεων δεν υποδηλώνει έλλειψη ικανοτήτων, αλλά αντίθετα μπορεί να εμποδίσει την αποτελεσματική αξιοποίηση ήδη αποκτημένων γνώσεων που έχει αποκομίσει ο μαθητής. Σύμφωνα με τον νόμο Jackson Johnson, ένα επίπεδο άγχους μπορεί να ενισχύσει την απόδοση. Ωστόσο, όταν η διέγερση υπερφύει το βέλτιστο σημείο, η γνωστική λειτουργία του μαθητή διαταράσσεται και η απόδοση του μειώνεται.

σταθερή λειτουργική μόνο όταν υπερβαίνεται προσαρμοστικά τις όρια. Τώρα, όσον αφορά την αντιμετώπιση του άγχους πριν από τις εξετάσεις, ο μαθητής πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο με τον οποίο οργανώνει την προετοιμασία του διαβάσματος. Τι εννοώ με αυτό? Είναι σημαντικό αρχικά να διασπάσει τη μελέτη σε μικρότερα και διαχειρίσιμα τμήματα και να καταρτίζει σε ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα, το οποίο δεν θα είναι υπερβολικά πιεστικό, αλλά θα λαμβάνει υπόψη τόσο την έκταση της ύλης που υπάρχει στο μάθημα, όσο και τον προσωπικό σου ρυθμό και τρόπο ζωής, καθώς είναι σημαντικό να διατηρείς μια ρουτίνα η οποία βοηθάει και εσένα αλλά και το γύρω περιβάλλον σου. Η πλήρης απομάκρυνση από την καθημερινότητα δεν ευνοεί καθόλου την απόδοσή σου. Αντίθετα, πρέπει να γνωρίζεις πως η διατήρηση των χόμπι και των δραστηριοτήτων σου σε συνδυασμό με μια προσαρμοσμένη αλλά και μια πιο στοχευμένη ενασχόληση με τα μαθήματα συμβάλλει στη διαχείριση του άγχους σου. Τώρα, κοίταξε να δεις πως έχει. Καθοριστικό ρόλο θα έλεγα εγώ πως διαδραματίζει επίσης η ξεκούραση, καθώς ο επαρκής ύπνος, όπως βεβαίουν και οι ψυχίατροι, ενισχύει τη διαδικασία εδραίωσης των πληροφοριών στη μνήμη και επιτρέπει να λειτουργήσεις γνωστικά πιο αποτελεσματικά την επόμενη μέρα, δηλαδή την ημέρα της εξέτασης. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να φροντίζεις τη διατροφή σου ισορροπημένη και καλή, αποφεύγοντας την παράληψη γευμάτων και επιλέγοντας τροφές που υποστηρίζουν τη σωματική και την πνευματική αντοχή. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην αποφυγή της σύγκρισης με τους άλλους, καθώς ο καθένας μας διαθέτει διαφορετικές ικανότητες και ακολουθεί τη δική του πορεία προς την επιτυχία. Τώρα, όσον αφορά την περίοδο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, αρχικά, όταν αντιλαμβάνεσαι τα πρώτα σημάδια άγχους, οφείλεις να επικεντρωθείς στη ρύθμιση της αναπνοής σου. Η συνειδητή, αργή και βαθιά αναπνοή συμβάλλει στη μείωση της σωματικής έντασης και στην αποκατάσταση της ψυχικής ισορροπίας. Τώρα, μέσω αυτής της διαδικασίας ενεργοποιείται το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, το οποίο ευνοεί την ηρεμία και τη διάβγεια της σκέψης. Ακόμα και λίγα δευτερόλεπτα εστιασμένης αναπνοής μπορεί να λειτουργήσουν σταθεροποιητικά. Υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα βιντεάκια ανεβασμένα στο διαδίκτυο, τα οποία μπορείτε να αναζητήσετε για να βρείτε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να παίρνετε σωστά τεχνητές αναπνοές. Στη συνέχεια, είναι απαραίτητο να οργανώνεις τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεις τα θέματα της εξέτασης. Διάβασε προσεκτικά όλες τις εκφωνήσεις και απόφυγε βιαστικές ερμηνείες που συχνά ενισχύουν το αίσθημα του πανικού. Ξεκίνα από εκείνα τα ερωτήματα που σου φαίνονται περισσότερο οικεία, καθώς αυτό θα βοηθήσει να δώσεις μια επιτυχή απάντηση, έτσι ώστε να ενισχύσεις την αυτοπεποίθησή σου και να μειώσεις σταδιακά το άγχος. Η στρατηγική αυτή θα βοηθήσει να αποκτήσεις έλεγχο της κατάστασης και να διαχειριστείς αποτελεσματικότερα τον διαθέσιμο χρόνο. Παράλληλα, είναι σημαντικό να ελέγχεις τον εσωτερικό σου διάλογο. Οι αρνητικές σκέψεις, όπως η αμφισβήτηση των ικανοτήτων σου ή η καταστροφολογική πρόβλεψη του αποτελέσματος, επιβαρύνουν σημαντικά τη συναισθηματική σου κατάσταση. Αντί αυτών, προσπάθησε μάλιστα να υιοθετήσεις μια ρεαλιστική και ενθαρρυντική στάση. Υπενθυμίζοντας στον εαυτό σου ότι έχεις προετοιμαστεί επαρκώς, αφότου έχεις κάνει την κατάλληλη προετοιμασία, και ότι η εξέταση αποτελεί μια διαδικασία αξιολόγησης, όχι έναν απόλυτο ορισμό της αξίας σου, όπως ανέφερα και πριν. Επιπλέον, αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης βιώσεις στιγμές νοητικού μπλοκαρίσματος, είναι σκόπιμο να κάνεις μια σύντομη παύση. Απομακρύνεις προσωρινά από το συγκεκριμένο θέμα και επέστρεψε σε αυτό αργότερα με καθαρότερη σκέψη. Η αποδοχή της στιγμιαίας δυσκολίας, χωρίς αυτοκατηγορία, συμβάλλει στη διατήρηση της ψυχραιμίας, κάτι που σίγουρα χρειάζεσαι εκείνη την περίοδο. Τέλος, οφείλεις να θυμάσαι ότι η εξεταστική διαδικασία αποτελεί μόνο ένα μέρος της μαθησιακής σου πορείας. Η διαχείριση του άγχους δεν συνίσταται στην πλήρη εξάλληψή του, αλλά στην ικανότητά σου να λειτουργείς αποτελεσματικά παρά την παρουσία του. Μέσα από την αυτογνωσία, την πειθαρχημένη σκέψη και τη συναισθηματική ανθεκτικότητα, μπορείς να μετατρέψεις το άγχος από ανασταλτικό παράγοντα σε κινητήρια δύναμη, ενισχύοντας όχι μόνο την απόδοσή σου, αλλά και τη συνολική σου στάση απέναντι στις προκλήσεις. Ολοκληρώνοντας αυτό το επεισόδιο, αξίζει να θυμάσαι ότι το άγχος δεν είναι ένδειξη αδυναμίας, αλλά απόδειξη πως κάτι έχει σημασία για εσένα, η παιδεία και γενικότερα η μάθηση.

Όπως έγραψε επίτητος, δεν μας ταράζουν τα πράγματα, αλλά οι κρίσεις που κάνουν γι' αυτά. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, προσπάθησε να βλέπεις κάθε εξέταση, όχι ως απειλή.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Το καλύτερο!
0: Το καλύτερο! Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σήμερα το πρωί έπαιζε στον υπολογιστή του μπαμπά μου και συμβαίνει κάτι περίεργο.
4: Τι έγινε?
3: Μου βγήκε μία φωτογραφική μηχανή και ήθελα να βγάλω μία φωτογραφία.
5: Σε μένα είχε συμβεί αυτό.
4: Και τι έκανες εσύ?
5: Απλώς φώναξε τον μπαμπά μου και μου είπε ότι ήταν ένας ιός που ήθελε να μπει μέσα στον υπολογιστή.
4: Σαν τον κορονοϊό?
5: Ναι, ναι, σαν τον κορονοϊό που μπαίνει μέσα μας για να λωσίσουμε.
6: Γι' αυτό δεν πρέπει να αφήνουμε τα στοιχεία μας πουθενά.
5: Ούτε τη φωτογραφία μας, ούτε το όνομά μας.
6: Πουθενά τον... Στα στοιχεία μου πουθενά τον κίνδυνο μακριά αφήνω.

0: Μαρτίου. Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.
1: Όχι στη σωματική βία.
2: Όχι στην ελεκτική βία.
3: Όχι στο σχολικό εκφοβισμό.
4: Όχι στην αντιθετική συμπεριφορά.
5: Όχι στην κοινωνική απομόνωση.
6: Όχι στο φόβο.
7: Όχι στη σιωπή.
8: Ναι στη φιλία.
9: Ναι στη συνεργασία.
10: Ναι στη ζωή.
11: Ναι στην επικοινωνία.
12: Ναι στην αγάπη.
13: Η βία φέρνει βία.
14: Μίλα τώρα.
15: Top bullying. Ένα μήνυμα από τους μαθητές της Β' τάξης του Τετάρτου και Πεντηκοστού Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.
16: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
17: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
16: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκει των μαθητών?
17: ESR, European School Radio.
16: Το δικό μας web radio.
18: Η ιστορία μας ξεκινά έναν Σεπτέμβριο, παιδιά.
19: Όταν ήρθαμε όλοι εδώ στο καινούριο μας σχολείο.
20: Κανείς δεν γνώριζε κανένα.
21: Κι όμως τώρα είμαστε ένα.
22: Δεν μας είχε πει κανένας να μην παίζουμε ένας.
23: Κι έτσι έγινε κακό, μεγάλο και ρυπητερό.
24: Περπατούσαμε στην αυλή κατσουφιασμένη σκυθροπή.
25: Δεν το αφήσουμε όμως έτσι αυτό.
26: Μια λύση βρήκαμε στο λεπτό.
27: Συμβούλιο όλη τη στιγμή να κάνουμε. Να αποφασίσουμε κανόνες και όρια να βάλουμε.
28: Όχι στους καυγάδες και στις φωνές.
29: Ναι στη συνεργασία και στις αγκαλιές.
30: Όχι να τα έχω όλα δικά μου.
31: Ναι στο να μοιράζουμε μέχρι τη χαρά μου.
32: Όχι στο να φροντίζω μόνο τον εαυτό μου.
33: Ναι στο να βοηθάω τον διπλανό μου.
34: Στη τάξη άλλαξε πορεία.
35: Και ξεκίνησε μια νέα δυνατή φιλία.
36: Γεμάτη αγάπη, σεβασμό και συνεργασία.
37: Τότε μικροί μεγάλοι ξαφνιάζονται.
38: Πώς τόσα μικρά παιδιά.
39: Ένας για τον άλλο ριάζονται.
40: Ξεχνούν φιλία για μας θα πει.
41: Μια ζωή χαρούμενη.
42: Μια ζωή
16: γιορτή. Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
17: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
16: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκει των μαθητών?
17: ESR, European School Radio.
16: Το δικό μας web radio.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
0: Το δικό μας web radio.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top After.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: le cripte begali film.
1: Caro sirsete sen micro podcast.
2: Κάτι σημαντικό.
3: Για τα στήματά μας.
4: Ξέρετε, όλοι έχουμε μια καρδιά.
5: Ζουν πολλά συναισθήματα.
6: Άλλα είναι χαλούμενα, άλλα είναι δύσκολα.
7: Όλα έχουν κάτι να μας πούν.
8: Σήμερα θα ακούσουμε μια μικρή ιστορία.
9: Μια ιστορία και μια καρδιά.
4: Που έμαθε ότι όλα τα συναισθήματα έχουν θέση.
10: Ελάτε λοιπόν.
11: Θα αγωνίσουμε μαζί
12: το ουράνιο τόξο των συναισθημάτων.

0: κερνά καιρό ήταν μια καρδιά που δεν ήξερε πώς να νιώσει. Και ένιωθε άδεια και ξεχάσει τα χρώματά της η καρδιά.
1: Κανείς δεν μου μιλά, κανείς δεν γελά. Πού είναι τα χρώματά μου?
0: Εγώ είμαι χαρά. Μπαίνω στην καρδιά όταν γελάς.

0: καλύτερα.
1: Και εσύ χρειάζεσαι λύπη μου για να καταλαβαίνω τη χαλά.
2: Είμαι ο θυμός. Φωνάζω δυνατό το κάτι είναι άδικο. Θέλω να φυσάω βαθιά.
3: Μας βολεί να γίνει
4: Ζήνα.
5: Να τον ακούσουμε προσοχή.
6: Είμαι ο φόβος. Μελικέ φορέ σε κάνω να κλείβεσαι.
7: Αλλά είμαι εδώ για να σας προστατεύω.
8: Όλοι χρειαζόμαστε λίγο φόβο.
9: Είμαστε προσεκτικοί.

0: στις αγκαλιές, χαμόγελα, καλές πράξεις. Είμαι ηρεμία. Με όταν λες όλα θα πάνε καλά.
1: Όλα η καρδιά μου είναι γεμάτη. Όλα τα χρώματα μαζί.
0: Το ουράνιο τόξο το συναισθημάτα.
1: Η ψυχική υγεία.
2: Είναι σαν το ουράνιο τόξο.
1: Λίγη χαρά, λίγη λύπη.
2: Λίγη αγάπη, λίγη ηρεμία.
3: Όλα χρειάζονται.
4: Για να είμαστε καλά μέσα μας.
5: Αγαπώ, μιλώ.
6: Καδά μου.
7: Είναι γελία.

0: σκέφτεσαι. Και εγώ πώς νιώθω σήμερα. Μπορεί να νιώθεις χαρά.
1: Μπορείς να νιώσεις λύπη.
0: Ίσως θυμό ή φόβο.
2: Και ξέρεις κάτι.
0: Όλα είναι εντάξει.
3: Ψυχική υγεία σημαίνει.
4: Πάμε για ό,τι νιώθουμε.
0: Να ζητάμε βοήθεια.
4: Να φροντίζουμε τον εαυτό μας και τους άλλους.
0: Αν κάτι σε δυσκολεύει,
5: μπορείς πάντα να το πεις.
0: Σε ένα φίλο. Σε

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.

0: European School Radio. Bleiben Sie dran.
1: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
2: Young people from all over Europe create original songs
3: and podcasts.
2: They showcase their imagination,
3: talent
2: and creativity.
3: They share ideas and communicate.
2: They make it heard.
3: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
2: Give your heart to your favorite countries.
3: Student podcast and song contest, make it heard.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Stupid Cupid, you're a real mean guy.
6: Κυρία, τι είναι ασφάλεια στο διαδίκτυο?
7: Καλή ερώτηση. Πείτε ο καθένας τι ξέρει για αυτό το θέμα.
8: Ότι είναι καλό.
9: Ότι βοηθάει στην ασφάλειά μας.
7: Χαχα, μπράβο σας παιδιά. Θα θέλατε να μάθετε κι άλλα για αυτό το θέμα.
10: Ναι.
7: Λοιπόν, ασφάλεια είναι να μην μοιραζόμαστε τις προσωπικές μας πληροφορίες, να μην εμπιστευόμαστε σε κανέναν τους κωδικούς μας και ποτέ να μην συνομιλούμε με κάποιον άνωση στο διαδίκτυο.
9: Όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Πού μπορούμε να βρούμε κι άλλες τέτοιες πληροφορίες?
11: Είμαστε στο λόγιο του σχολείου μας, του πειραματικού γυμνασίου Ρεθύμνου, στο teensafenet.wordpress.com.
12: Ασφαλές διαδίκτυο. Τι πρέπει να προσέχουμε?
13: Ηλεκτρονικές πληρωμές ονομάζουμε πληρωμές από πολίτες και επιχειρήσεις προς δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες ή και άλλες επιχειρήσεις με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας ή ηλεκτρονικού δικτύου.
14: Πειραματικό Γυμνάσιο Πάτρας.
15: Άκου European School Radio. Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
16: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
17: Όλοι μαζί!

0: μαζί μια δυνατή φιλία.
1: Αυτό είναι μεγάλη ευλογία.
2: Άκου European School Radio.
3: Άκου το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: το European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

9:55 το πρωί. Δεύτερο διάλειμμα. Η ώρα που περιμένουν όλοι να τα πούνε με τους φίλους τους μετά από 2 ώρες μεταξύ ύπνου και ξύπνιου. Μία κανονική ημέρα στο γυμνάσιο. Οι μαθητές του ΓΑΜΑ 5 ανοίγουν τις τσάντες τους. Γελάνε, μιλάνε. Όλοι εκτός από τη Μαρία, που ανοίγοντας την τσάντα της διαπιστώνει ότι η αραβική της έχει εξαφανιστεί.

0: Όχι, κάτι χειρότερο. Λείπει η αραβική μου.
1: Χάθηκε φαγητό. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Λες να την πήρε κάποιος.
0: Μα ποιος θα το έκανε αυτό και γιατί?
1: Δεν ξέρω. Ίσως για να ζητήσει λίτρα.
2: Εγώ πάντως, παιδιά, έφερα μήλο. Δηλώνω αθώος. Μας έχει πει και ο coach να κάνουμε διατροφή.
1: Μη με κοιτάς εμένα. Ο υδατάνθρακας παχαίνει και το απεχθάνομαι αυτό ήου.
3: Εγώ έφαγα κουρασάν. Το ξέρεις ότι είμαι γλυκατζού.
4: Μήπως όλοι είχαν κάτι να κρύψουν? Μήπως την κούρασή τους, γιατί τα φορτωμένα προγράμματά τους ήταν κοινό μυστικό? Μήπως αυτό το μυστικό θα ήταν το κρίσιμο στοιχείο της υπόθεσης?
0: Δεν το πιστεύω. Τρέχω όλη μέρα. Αγγλικά, χορό, διάβασμα. Δεν αντέχω άλλο. Και αυτή η αραβική ήταν η μόνη μου παρηγοριά. Το μόνο πράγμα που θα έτρωγα μέχρι τις 4.
1: Μήπως να εξετάσουμε την πιθανότητα να την ξέχασες στο σπίτι?
0: Αποκλείεται. Να ξεχάσω τον μπουφάν μου, γίνεται. Να ξεχάσω τσάντα με τα βιβλία μου, επίσης γίνεται. Να φύγω χωρίς αραβική, αποκλείεται.
1: Μήπως την έφαγες και το ξέχασες?
0: Αποκλείεται, σου λέω. Θα το θυμόταν το στομάχι μου. Τελικά, σε τι κοινωνία ζούμε? Δεν μπορούμε να πιστευτούμε κανέναν πια.
4: Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ένας ύποπτος θόρυβος. Κράτς, κρούτς και μασουλήματα. Γύρισαν όλοι και είδαν το Γιάννη να μασουλάει με ύφος ένοχο. Έπεσε μια παγερή σιωπή. Ο Γιάννης, βλέποντας όλα τα βλέμματα καρφωμένα επάνω του, σταμάτησε να μασάει και είπε μπουκωμένος.
5: Ρε παιδιά, εγώ το πήρα. Μου το έδωσε Μαρία. Πεινούσα. Θα φύγω κατευθείαν για φροντιστήριο. Και έχω και πνευμονήσει 6 με 7.
6: Ω, 6 με 7!
4: Όλη η τραγική αλήθεια αποκαλύφθηκε. Όχι στον εκτόρυφο της αστυνομικής διεύθυνσης, όχι στο τρίτο ανακλητικό γραφείο, αλλά σε μία τάξη του γυμνασίου.
0: Πότε στο έδωσα?
5: Θα με τρελάνεις. Σε ρώτησα και μου είπες ναι.
0: Ω, έχεις δίκιο. Το ξέχασα τελείως. Έχω τόσο άγχος για το διαγώνισμα της βιολογίας, τόσο που ξέχασα και το όνομά μου.
2: Από ό,τι φαίνεται, η αιτία της τραγωδίας δεν είναι η αραβική.
1: Η αιτία που κρύβεται πίσω από όλα αυτά είναι που δεν μιλάμε μεταξύ μας.
0: Μα πότε να προλάβουμε? Όλοι τρέχουμε και δεν υπάρχει χρόνος. Διαγωνίσματα, φροντιστήρια, προπόνηση και όλοι όλο κάτι ζητάνε. Οι γονείς καλούς βαθμούς.
1: Οι καθηγητές καλούς βαθμούς και καλή συμπεριφορά.
2: Οι προπονητές να είσαι στην ώρα σου και να τα δίνεις όλα.
7: Και εμείς τι θέλουμε?
0: Να κοιμηθούμε.
1: Να βγούμε.
2: Να δούμε τη σειρά μας.
7: Να φάμε μια ραβική, ρε μπρο. Να ζήσουμε τέλος πάντων.
0: Να σας πω, τώρα βάλτε από ένα 50 λεπτό καθένας να πάρουμε στη Μαρία μέρα και από το κυλικείο.
4: Η υπόθεση της εξαφανισμένης αραβικής. Ένα true crime χωρίς έγκλημα. Μια ευκαιρία για κουβέντα.

0: Ο ελεύθερος χρόνος, το άγχος και οι υποχρεώσεις επηρεάζουν πολύ την καθημερινή ζωή των εφήβων.
1: Σε έρευνα του 2024 των Μιλωνά και συνεργατών σε μαθητές της πρώτης λυκείου, το 71% είπε ότι κοιμάται μόνο 5 έως 7 ώρες την ημέρα, κάτι που δείχνει ότι οι περισσότεροι δεν ξεκουράζονται αρκετά.
0: Όταν ρωτήθηκαν αν δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, πάνω από τους μισούς απάντησαν ναι.
2: Όσον αφορά τον ελεύθερο χρόνο, πάνω από το 66% δήλωσε ότι έχει περισσότερο από 3 ώρες ελεύθερου χρόνου μόνο τα Σαββατοκύριακα.
0: Οι έφηβοι έχουν πολλές υποχρεώσεις και γι' αυτό ο ελεύθερος χρόνος τους είναι περιορισμένος, κυρίως στις καθημερινές.
3: No, God!
0: Σχεδόν όλοι οι έφηβοι χρησιμοποιούν καθημερινά το διαδίκτυο και οι περισσότεροι από τους μισούς παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια πριν ξεκινήσουν το διάβασμα. Πολλοί έφηβοι επίσης βιώνουν έντονο σχολικό άγχος, το οποίο επηρεάζει αρνητικά την υγεία, την ψυχολογία και τις σχέσεις τους.
1: Σε έρευνα του 2022 των Μουστάκα και συνεργατών του Πανεπιστημίου Αθηνών για το σχολικό άγχος, φάνηκε ότι τα κορίτσια νιώθουν περισσότερο άγχος από τα αγόρια. Το 87,5% των μαθητών παρακολουθεί ιδιαίτερα μαθήματα, ακόμη και τα Σαββατοκυριακά ή στις διακοπές.
2: Συνοψίζοντας,

0: Οι έφηβοι έχουν πολλές
1: υποχρεώσεις,
0: λίγο
1: ύπνο
0: και συχνά νιώθουν έντονο άγχος για το σχολείο. Ο ελεύθερος χρόνος τους είναι
1: λίγος,
0: ενώ η πίεση για καλούς βαθμούς τεράστια.

0: keep them separated.
1: Χειμώνα, καλοκαίρι, εμείς εδώ. Στις χάρες και στις λύπες, εμείς ξανά εδώ. Και άλλη φορά, κάθε φορά,
2: πάλι εδώ. European School Radio.
1: Για πάντα μαζί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σήμερα μιλήσαμε για τη φιλία στην τάξη.
4: Για να είναι ένας άνθρωπος φίλος αληθινός, πρέπει να...
5: Να θυμώνει εύκολα!
6: Τι λες, μωρέ Σπύρο?
7: Να πω...
6: Λοιπόν, θα πρέπει να...
5: Να έχει μουστάκι!
6: Τι λες, Μανώλη?
4: Θα πρέπει να έχει χιούμορ, να είναι ομιλητικός...
6: Να μην διακόπτει τον άλλο όταν μιλάει, όπως κάνουν ο Μανώλης και ο Σπύρος.
3: Καλό είναι να έχει υπομονή.
5: Α, το βρήκα! Θα πρέπει να...
4: Τι είπαμε τώρα, Μανώλη?
7: Μαρία, να πω και εγώ κάτι.
6: Ναι, φυσικά. Είδες, Μανώλη, δεν πετάει το Στέλιος. Σέβεται το συνομιλητή του. Για πες, λοιπόν.
7: Πρέπει να έχουν κοινά ενδιαφέροντα δύο φίλοι, δηλαδή να τους αρέσουν τα ίδια πράγματα.
6: Δίκιο έχεις και μην ξεχνάτε κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει να είναι ειλικρινείς. Για να μπορούμε να το έχουμε εμπιστοσύνη, να μιλάμε ελεύθερα και να του λέμε τα μυστικά μας.
3: Ναι, ναι, νομίζω η κυρία μας είπε ότι αυτό ονομάζεται χεμύθια.
5: Βρε παιδιά, ο Στέλιος θέλει να πει κάτι το σύνορα. Δεν ακούμε το Στέλιο.
7: Επιτέλους, να είναι υποστηρικτικός και καλόκαρδος, καλοσυνάτος.
5: Όντως, νομίζω πρέπει να είναι και ευγενικός και υποστηρικτικός.
4: Και να με νοιάζεται.
6: Ω, πολύ σωστά και...
3: Ναι, αλλά με διέκοψες.
6: Έχεις δίκιο, συγγνώμη. Δεν είχα υπομονή να περιμένω τη σειρά μου.
3: Τέλος πάντων, σε συγχωρώ και σε ακούω.
4: Παιδιά, ξεχάσαμε το σημαντικότερο.
5: Δηλαδή,
4: πρέπει να μας αγαπάει.
7: Αυτό εννοείται, βρε.
4: Τίποτα δεν εννοείται.
6: Ακριβώς. Λοιπόν, εσείς έχετε φίλους. Για σκεφτείτε το.
7: Πόσοι από τους φίλους σας είναι αληθινοί φίλοι?

0: Γεια σας, είμαι Αναστασία.
1: Και εγώ η Βασιλική. Και είμαστε μαθήτρες της 6ης τάξης από το Δημοτικό Σχολείο Μικρού Ευμύρου.
0: Το σχολείο μας φιλοξενεί παιδιά από διάφορα χωριά του νομού Ξάνθης.
1: Εγώ και η Αναστασία θα σας πούμε την άποψή μας, τους πραγματικούς και τους εικονικούς φίλους.
0: Για τους περισσότερους, οι εικονικοί φίλοι είναι το ίδιο με τους φίλους από το σχολείο σου ή από την γειτονιά σου.
1: Μπορείς να συζητήσεις μαζί τους και να ανταλλάξεις τις απόψεις σου. Είναι ίδιοι, σωστά?
0: Στην πραγματικότητα έχουν μια μεγάλη διαφορά. Αν είσαι στεναχωρημένος, θα μπορέσει να καταλάβει τον πόνο σου ο εικονικός σου φίλος?
1: Θα το έλεγε σε ένα μυστικό σου? Αν ναι, σκέψου ότι δεν τον ξέρεις και το πιο σίγουρο είναι ότι δεν θα το γνωρίσεις ποτέ από κοντά.
0: Γιατί να πεις κάτι σε κάποιον που δεν γνωρίζεις? Ο φίλος όμως από το σχολείο σου ή από τη δραστηριότητα και τη γειτονιά σου είναι άτομο που ξέρεις και γνωρίζεις τη συμπεριφορά του.
1: Ξέρεις την ηλικία του. Θα σου δώσει μια αγκαλιά, θα έρθει στο πάρτι των γενεθλίων σου και θα σου συμπαρασταθεί στα δύσκολα. Αυτός είναι ο πραγματικός φίλος.
0: Ήξερες όμως ότι ο εικονικός σου φίλος μπορεί να σε χρησιμοποιεί? Ή ακόμα χειρότερα, αυτός που αποκαλείς φίλο μπορεί να σε βλάψει?
1: Μπορεί να έλεγε ότι είναι φίλος σου όλο αυτό τον καιρό μόνο και μόνο για να σε πληγώσει. Μετά πώς το αισθάνεσαι?
0: Εγώ προσωπικά θα ένιωθα πολύ άσχημα και επίσης θα ένιωθα χαζή που εμπιστευόμουν έναν άγνωστο και νόμιζα ότι ήταν φίλος μου.
1: Θα το έκανα αυτό όμως ένας που ξέρει ο πραγματικός σου φίλος, αυτός που νοιάζεται για εσένα?
0: Δεν θα το έκανε ποτέ. Πρέπει να προσέχουμε με ποιους γινόμαστε φίλοι.
1: Ειδικά αν είναι εικονικοί. Είμαστε η Αναστασία και η Βασιλική από το Δημοτικό Σχολείο Μικρού Ευμύρου και σας μιλήσαμε για τους εικονικούς και για τους πραγματικούς φίλους.
0: Ελπίζουμε να ακούσετε την άποψή μας και από εδώ και πέρα να μην εμπιστεύεστε κάποια άτομα από το διαδίκτυο που λένε ότι είναι φίλοι σας. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.
2: European School Radio.
3: Δώσε δύναμη
4: στη φωνή
5: των μαθητών.
6: Παιδιά μου, αν σας ρωτούσε κάποιος τι είναι η φιλία για εσάς, τι θα του απαντούσατε?

0: Thanks.
1: Right.

0: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο σημερινό μας podcast. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο στην καθημερινότητά μας, την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Τεχνητή νοημοσύνη σημαίνει ότι ένας υπολογιστής ή ένα πρόγραμμα μπορεί να σκέφτεται, να μαθαίνει και να λύνει προβλήματα με τρόπο παρόμοιο με τον άνθρωπο.
2: Τη συναντάμε παντού, στο κινητό μας, στις εφαρμογές, στα παιχνίδια, αλλά και στο σχολείο.

0: υπάρχουν σημαντικά ωφέλη της τεχνητής νοημοσύνης. Ας δούμε πρώτα τα καλά. Πώς μας βοηθάει η τεχνητή νοημοσύνη?
1: Στο σχολείο μπορεί να μας εξηγεί δύσκολα μαθήματα, να μας βοηθά να οργανώνουμε το διάβασμά μας ή να βρίσκουμε πληροφορίες πιο γρήγορα.
2: Στην ιατρική βοηθά τους γιατρούς, στις μετακινήσεις κάνει τα ταξίδια πιο ασφαλή και στην καθημερινή ζωή μας εξοικονομεί χρόνο.
0: Με σωστή χρήση, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο μάθησης.

0: Όμως υπάρχει και άλλη πλευρά.
1: Αν οι μαθητές βασίζονται μόνο στην τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να σταματήσουν να σκέφτονται μόνοι τους.
2: Για παράδειγμα, όταν μια εργασία γίνεται από πρόγραμμα και όχι από τον ίδιο τον μαθητή, η μάθηση χάνεται.
0: Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος της υπερβολικής χρήσης οθονών και της εξάρτησης από την τεχνολογία.
1: Και φυσικά δεν είναι όλες οι πληροφορίες σωστές. Χρειάζεται κριτική σκέψη.

0: τεχνητή νοημοσύνη θα γίνει ακόμα πιο έξυπνη και πιο παρούσα στη ζωή μας.
1: Ίσως στο μέλλον να έχουμε προσωπικούς ψηφιακούς βοηθούς που θα μας βοηθούν στο διάβασμα, στη δουλειά και στην καθημερινότητά μας.
2: Ταυτόχρονα θα χρειάζονται κανόνες ώστε να χρησιμοποιείτε σωστά και με ασφάλεια.

0: πρόβλεψή μας είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα αντικαταστήσει τον άνθρωπο.
1: Θα τον βοηθά, αρκεί ο άνθρωπος να παραμείνει υπεύθυνος.
2: Το μέλλον ανήκει σε όσους ξέρουν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία χωρίς να σταματούν να σκέφτονται, να δημιουργούν και να μαθαίνουν.

0: ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Γεια σας, είμαι η Άρτεμις, από την πρώτη Παλαιχινών. Σήμερα βρίσκομαι εδώ για να σας μιλήσω για ένα από τα πιο πιεστικά θέματα στο σημερινό κόσμο, τη βιωσιμότητα στις επιχειρήσεις. Θα αναρωτηθείτε τι είναι η βιωσιμότητα. Βιωσιμότητα σημαίνει να κάνουμε πράγματα που είναι καλά για την επιχείρηση, την κοινωνία και το περιβάλλον. Αναφέρεται στην ικανότητα ενός οργανισμού να λειτουργεί με τρόπο που ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις στους τομείς που αναφέρθηκαν. Περιλαμβάνει την ικανοποίηση των αναγκών της σημερινής γενιάς, χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να αποκτήσουν τις δικές τους ανάγκες. Γιατί όμως είναι τόσο σημαντική? Μπορεί να πει κανείς ότι αποτελεί ηθική ευθύνη. Οι επιχειρήσεις έχουν καθήκον να λειτουργούν με ηθικό τρόπο που λαμβάνει υπόψη την ευημερία του πλανήτη και των κατοίκων του. Μεγάλο ποσοστό των πελατών πλέον προτιμούν όλο και περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες. Έτσι, είναι πιο πιθανό να επιλέξουν επιχειρήσεις που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες τους. Η υιοθέτηση της βιωσιμότητας μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να προσελκύσουν πιστούς, κοινωνικά συνειδητοποιημένους πολίτες. Ένας ακόμα λόγος είναι ότι οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο εφαρμόζουν αυστηρότερους κανονισμούς και κατευθύντριες γραμμές για την ενθάρρυνση βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών. Αυτό σίγουρα αποτελεί ένα πιεστικό μέτρο ώστε οι επιχειρήσεις να πάρουν στρατηγικές αποφάσεις βιωσιμότητας. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει βιώσιμες πρακτικές και απολαμβάνουν τα ωφέλη αυτών. Μερικά παραδείγματα είναι εταιρείες που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξυγχρονίζουν τις αλυσίδες προμήθειάς τους για να μειώσουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, μειώνουν και ανακυκλώνουν τα αποβλητά τους, εκπαιδεύουν και καλλιεργούν τη δέσμευση των εργαζομένων και υιοθετούν βιώσιμες πρακτικές και πολλά άλλα. Θα κλείσουμε μια ευχή και συμβουλή. Ας σκεφτούμε όλοι πως μπορούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο βιώσιμες και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους.
2: Πόσο διαδίκτυο
3: με ασφάλεια θα κυκλοφορώ? Αν θέλει να μάθεις πόσο διαδίκτυο με ασφάλεια να κυκλοφορείς. 6.

στα μηνύματα τα όμορφα και ευγενικά, dislike στα μηνύματα τα προσβλητικά.

0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
1: Ε, φίλε, σε ψάχνω.
2: Φίλε, σε αγαπώ. Σε χρειάζομαι.
1: Μην στεναχωριέσαι, είμαι εδώ για σένα.
3: Σ' ακούω, πες μου τι σκέφτες.
2: Φίλε, σε αγαπώ.
3: Είσαι σπουδαίος.
1: Σε ευχαριστώ που με σκέφτεσαι.
3: Σε ευχαριστώ που υπάρχεις.
4: Σε ευχαριστώ που μου προσφέρεις την αγκαλιά σου.
1: Φίλε, σ' αγαπώ.
3: Πάρε το χέρι μου, μη φοβάσαι.
1: Θα είμαστε μαζί στα πάντα.
4: Θα είμαστε μαζί για πάντα.
1: Εγώ και εσύ μαζί.
2: Όχι πια εγώ. Πάμε στο εμείς.
5: Κάθε φίλος ένας και ζωή.
6: Παιδιά, γίνετε φίλοι. Μοιραστείτε τις σκέψεις και στηρίξετε ο ένας τον άλλο.
7: Παιδιά, αφού γραστείτε τις ανάγκες των φίλων σας.
8: Αγαπήστε με την καρδιά σας.
9: Η ζωή είναι ωραία με ένα φιλαράκι μας παρέα.
0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
10: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
11: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
12: και podcast.
11: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
12: το ταλέντο,
11: τη δημιουργικότητά τους.
12: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
11: Το κάνουν ακουστεί.
12: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
11: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
12: Μαθητικός διαγωνισμός.
13: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο podcast μας, όλοι στην ίδια τάξη.
1: Εγώ είμαι ο Αρμπέν.
0: Και εγώ η Νίκη. Και σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό. Τον ρατσισμό στο σχολείο.

0: one shot, one opportunity. He sees everything you ever wanted. One moment that you capture, just let it slip.
1: Άρα, Μπεν, τι σημαίνει τελικά ρατσισμός?
2: Ρατσισμός είναι όταν κάποιος σε κρίνει, όχι για το χαρακτήρα σου, αλλά για την καταγωγή σου, ή τη θρησκεία σου, ή και την εμφάνισή σου.
1: Δηλαδή, αν σε απορρίψει επειδή είσαι Αλβανός?
2: Αυτό είναι ρατσισμός. Αν με απορρίψεις επειδή δεν διάβασα ιστορία, αυτό είναι απλώς δίκαιο.
1: Σωστό κι αυτό.

0: Και ένιωσα πολύ άσχημα.
1: Κι εγώ εκνευρίστηκα, γιατί το σχολείο είναι για όλους μας.
0: Του απάντησα, έχω την ίδια δουλειά που είσαι κι εσύ, να γράψω καλά στο τεστ.
1: Και τελικά, έγραψες καλύτερα από όλους. Oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Ένα σημαντικό θέμα είναι ο σεβασμός στα εθνικά και θρησκευτικά σύμβολα.
1: Όπως η ελληνική σημαία, η αλβανική σημαία.
0: Η εκκλησία, το τζαμί, ο σταυρός, το Κοράνι.
1: Μπορεί να πιστεύουμε διαφορετικά.
0: Αλλά ο σεβασμός δεν είναι προαιρετικός.
1: Γιατί όταν κοροϊδεύεις κάτι ιερό για τον άλλον.
0: Ουσιαστικά, κοροϊδεύεις τον ίδιο τον άνθρωπο.

0: put your blame on me.
1: Στην τάξη μας υπάρχουν παιδιά από πολλές χώρες.
2: Και αυτό δεν είναι πρόβλημα. Είναι πλούτος.
1: Άλλωστε, όλοι αγχωνόμαστε για τα ίδια πράγματα.
2: Τεστ, εργασίες και απουσίες.
1: Ο ρατσισμός δεν είναι αστείο.
2: Το αστείο τελειώνει όταν κάποιος πληγώνεται.

0: Γεια σας, είμαστε η Αγγελική Βαγιατζάκη,
1: Νικόλ Τσαλούχα,
2: Ερμέλα Χαλίλη,
3: Βάσα Γκούμα
4: και Αδιανυσία Μαυράκη από την ομάδα Τα Μοχιανάκια του Γυμνασίου Μοχού Ηρακλείου Κρήτης.
1: Μαζί σας θα ταξιδέψουμε ραδιοφωνικά με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Ραδιοφώνου.

Το μίσος οδηγεί σε έναν λαθασμένο τρόπο σκέψης. Το μόνο που καταφέρνει είναι να προξενεί δυστυχία στον κόσμο. Όμως, η αγάπη πόσο ανθρώπους έχει βοηθήσει. Ας σταματήσουμε να μισούμε το διαφορετικό και ας δεχόμαστε τους άλλους όπως είναι, με τις ιδιαιτερότητές τους. Επειδή, αν είσαι διαφορετικός, δεν σημαίνει πως δεν είσαι και εσύ άνθρωπος. Ας εξαφανίσουμε την κακία για να έρθει η ελπίδα και η χαρά στον κόσμο.

0: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
1: Με τους φίλους μου μπορώ να καταφέρω τα πάντα.
2: Ο φίλος μου κάνει την ψυχή μου χαρούμενη.
3: Ο φίλος μου δεν με αφήνει μόνο στο διάλειμμα.
4: Ο φίλος μου μοιράζεται τα πράγματα του μαζί μου.
5: Ο φίλος μου με προσέχει και νοιάζεται για εμένα.
6: Οι φίλοι μου

0: στεναχωριέται μόλις με βλέπει στεναχωρεμένη.
1: Ο φίλος διώχνει μακριά τη βολαξιά μου.
2: Ο φίλος μου μου δίνει το χέρι για να σηκωθώ όταν έχω πέσει κάτω.
3: Ο φίλος μου κάνει αστεία για να γελάσω όταν δεν έχω κέφι.
4: Η φίλη μου είναι δίπλα μου όταν είμαι στεναχωρημένη.
5: Ο φίλος μου μου κάνει να γελάω πολύ.
6: Η φίλη μου με βοηθάει όταν έχω ανάγκη.
7: Ο φίλος μου με προστατεύει όταν κινδυνεύω.
8: Όταν η φίλη μου μου κρατάει το χέρι, νιώθω δυνατή.
9: Ο φίλος μου με υποστηρίζει όταν μ' αδικούν.

0: του ομίλου, η δική μας Ευρώπη. Σήμερα δεν θα σας μιλήσουμε με ημερομηνίες και δύσκολες λέξεις, αλλά θα σας ταξιδέψουμε πίσω στον χρόνο και θα σας πούμε μία ιστορία. Μία ιστορία που ξεκινά σαν παραμύθι, αλλά δεν είναι. Περνάει μέσα από περιπέτειες, ένδοξες στιγμές και πολλά βάσανα για να φτάσει στο σήμερα. Μία ιστορία για την Ευρώπη.
1: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτή την ιστορία. Φανταστείτε λίγο το σκηνικό. Δίπλα στο τζάκι και

0: Παππού, παππού, πάλι διαβάζουμε για την Ευρώπη στο σχολείο. Αλλά τι είναι στα αλήθεια η Ευρώπη, μόνο χάρτες και κτίρια?
1: Η Ευρώπη, παιδί μου, είναι πρώτα απ' όλα μια ιστορία. Και μάλιστα πολύ παλιά. Πριν γίνουν τα σύνορα, υπήρχαν οι μύθοι.
2: Από τη μυθολογία, παππού, εννοείς την πριγκίπισσα Ευρώπη?
1: Ακριβώς. Φανταστείτε, μια πανέμορφη κοπέλα, ο Δίας, ο βασιλιάς των θεών, τη θαύμασε και την ερωτεύτηκε, τόσο που μεταμορφώθηκε σε έναν λευκό ήρεμο τάβρο για να την πλησιάσει. Όταν η Ευρώπη ανέβηκε στην πλάτη του, ο τάβρος όρμησε στη θάλασσα και την πήγε στην Κρήτη. Εκεί η Ευρώπη γέννησε τον Μίνωα.
3: Δηλαδή, η Ήπειρος πήρε το όνομά της από μια κοπέλα που ταξίδεψε σε μια νέα γη.
1: Ναι, γιατί η Ευρώπη ήταν πάντα ένας τόπος που γεννιόταν μέσα από τη μεταχείριση και την αναζήτηση. Γιατί οι άνθρωποι πάντα έδιναν σημασία στις ιστορίες. Και με την ιστορία αυτή έδειχναν ότι η γη στη Κρήτη γεννήθηκε ένας νέος πολιτισμός. Μια νέα ταυτότητα που συνέδε τη Δύση με την Ανατολή. Και έτσι η Ευρώπη μεγάλωσε σιγά σιγά, με πόλεις, βασίλεια, επιστήμη, τέχνη.
0: Αλλά δεν ήταν όλα μόνο τέχνη και επιστήμη, έτσι δεν είναι? Υπήρχε και πολύ σκοτάδι.
1: Δυστυχώς, πολλοί πόλεμοι, αδέλφια εναντίον αδελφών, χώρες που συγκρούονταν ξανά και ξανά για τη δύναμη και τα εδάφη.
2: Οι παγκόσμιοι πόλεμοι ήταν οι χειρότεροι?
1: Ναι. Άφησαν πίσω τους ερείπια, πείνα και ανθρώπους κουρασμένους από το μίσος. Φανταστείτε μία Ήπειρο που κάποτε έλαβε να είναι βυθισμένη στη στάχτη.
3: Πώς άντεξαν, πώς μπόρεσαν να κοιτάξουν ξανά ο ένας τον άλλον στα μάτια μετά από τόσο πόνο?
0: Και τότε, παππού, τι έκαναν οι άνθρωποι, πώς σταμάτησε το κακό?
1: Κατάλαβαν πως αν δεν αλλάξουν, η ιστορία θα επαναληφθεί. Κατάλαβαν ότι το μαζί είναι πιο δυνατό από το εναντίον. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα της συνεργασίας. Το 1950 κάποιοι οραματιστές είπαν: «Ας μοιραστούμε τον άνθρακα και το ατσάλι, πολεμικά δηλαδή υλικά, για να φτιάξουμε όχι όπλα αυτή τη φορά, αλλά γέφυρες και σπίτια».
3: Να δουλεύουν μαζί αντί να πολεμούν.
1: Ακριβώς. Να μοιράζονται πόρους, ιδέες, αξίες, αντί να ανταγωνίζονται. Να βοηθούν ο ένας τον άλλο, να πατήσει στα πόδια του και να αναπτυχθεί.
0: Και έτσι φτιάχτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, σιγά σιγά. Για την ειρήνη, για τη σταθερότητα, για ένα κοινό μέλλον, όπου κανένα παιδί δεν θα χρειαζόταν να φοβάται ξανά τον γείτονά του.
0: Σήμερα όμως δεν είναι όλα τέλεια. Ακούμε για κρίσεις, για διαφωνίες.
1: Όχι, δεν είναι τέλεια. Υπάρχουν δυσκολίες, διαφωνίες και προβλήματα που απαιτούν λύσεις, όπως σε κάθε μεγάλη οικογένεια.
3: Αλλά τουλάχιστον μπορούμε να ταξιδεύουμε, να σπουδάζουμε σε άλλες χώρες και να συνεργαζόμαστε χωρίς εμπόδια.
0: Και να νιώθουμε Ευρωπαίοι χωρίς να χάνουμε τη δική μας ταυτότητα.
3: Δηλαδή, είμαστε και Έλληνες και Ευρωπαίοι ταυτόχρονα, σαν να έχουμε δύο σπίτια. Ένα μικρό, ένα πολύ μεγάλο.
1: Ακριβώς, παιδί μου. Η ταυτότητά μας είναι ο πλούτος μας και η ένωσή μας. Είναι η δύναμή μας.
0: Παππού, η Ευρώπη τελείωσε την ιστορία της?
1: Όχι. Την γράφετε εσείς τώρα. Κάθε φορά που σέβεστε έναν διαφορετικό άνθρωπο, κάθε φορά που προστατεύετε το περιβάλλον, κάθε φορά που ονειρεύεστε ένα δίκαιο κόσμο, χτίζετε την Ευρώπη.

0: μόνο θεσμοί και σύνορα, είναι επιλογές. Και εμείς επιλέγουμε τη συνεργασία, το σεβασμό, την ειρήνη.
1: Η Ευρώπη είναι σαν ένα μεγάλο μοσαϊκό. Κάθε ψηφίδα, κάθε χώρα, κάθε άνθρωπος έχει το δικό της μοναδικό χρώμα και σχήμα. Αν τις κοιτάξεις χωριστά, είναι απλώς πέτρες. Αν όμως τις βάλεις μαζί, σχηματίζουν μία εικόνα πολύ πιο όμορφη και δυνατή από ό,τι θα μπορούσε ποτέ να είναι η κάθε μία μόνη της.
2: Αυτή είναι η δική μας Ευρώπη!
3: Ευχαριστούμε που μας ακούσατε! Μείνετε συντονισμένοι στο European School.

0: ακούσετε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Online gaming, σενάρια, όχι και τόσο επιστημονικής φαντασίας.
2: Παίζεται ένα διαδικτυακό παιχνίδι και ένας παίκτης προσβάλλει άσχημα έναν άλλον.
3: Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση?
4: Θα τον υποστήριζα και θα έγραφα κάτι ευγενικό.
3: Εξάλλου, η ευγένεια είναι cool.
5: Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου.

0: εργασίες.
1: Όταν κάνουμε τηλεπαίδευση.
2: Όταν στέλνουμε μηνύματα.
3: Όταν μιλάμε με τον παππού και τη γιαγιά.
4: Να διαβάζουν παραμύθια.
5: Μία λέξη έχουμε πάντα στο μυαλό.
6: Ποια. Την ασφάλεια φυσικά.
7: ESR. Live from Greece, this is European School Radio.
8: Καλημέρα. Ποιον σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη φιλία?
9: Ίσως σκέφτεσαι τον φίλο που είναι πάντα εκεί για σένα, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Ή ίσως το πρόσωπο που μοιράζεσαι τις χαρές και τις λύπες σου, χωρίς να περιμένει κανένα αντάλλαγμα.
10: Η φιλία είναι το πιο πολύτιμο δώρο που μπορούμε να έχουμε. Είναι ένας κόσμος χωρίς κριτική, γεμάτος από αγάπη, σεβασμό και υποστήριξη.
9: Ας δώσουμε αξία στις φιλίες μας και ας τις διατηρήσουμε ζωντανές. Η φιλία είναι ένας θησαυρός που αξίζει να φροντίζουμε.
8: Και ξέρεις κάτι, η φιλία αρχίζει από ένα απλό χαμόγελο, ένα φιλικό γεια ή μια προσφορά βοήθειας σε κάποιον που τη χρειάζεται.
7: ESR. Live from Greece, this is European School Radio.
11: Για να ανθίσει η φιλία χρειάζεται
12: ειλικρίνεια, ευγένεια και καλοσύνη.
13: Φίλος είναι αυτός που σε νοιάζεται, σε προσέχει και
14: σε σέβεται ακόμα και στους αγωμούς.
15: Για μένα η φιλία είναι
16: η στήριξη όταν τη χρειάζεσαι.
17: Για να συνεχίσεις να αγωνίζεσαι.
18: Είναι αγάπη, ευτυχία και χαρά.
19: Η αληθινή φιλία διαρκεί
20: στον χρόνο και στην απόσταση.
21: Είναι το πιο πολύτιμο αγαθό
22: που σε ακολουθεί σε όλη σου τη ζωή.
23: Φίλος είναι αυτός που μπορείς
24: να είσαι εαυτός σου χωρίς να σε κρίνει.
25: Είναι η αγκαλιά που χρειάζεσαι
26: στα δύσκολα αλλά και στα εύκολα.
27: Η πιο σημαντική οικογένεια.
28: Αυτή που επιλέγεις είναι οι φίλοι σου.
29: Η φιλία είναι τέλειο το παιχνίδι.
30: Και γέλια αλλά και κλάματα.
8: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

Αν είσαι έφηβος σήμερα, μεγαλώνεις σε έναν κόσμο γεμάτο trends, φίλτρα και viral στιγμές. Έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα και που πολλές φορές μπορεί να σε κάνει να νιώθεις πίεση ή σύγχυση. Και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Κάθε μέρα ανοίγεις το κινητό σου και βλέπεις ανθρώπους να κάνουν κάτι που φαίνεται τέλειο ή επιτυχημένο. Ένα βίντεο που γίνεται viral, μια εικόνα που μαζεύει χιλιάδες likes, μια ζωή που δείχνει πάντα χαρούμενη και εύκολη. Και έτσι, χωρίς να το καταλάβεις, αρχίζεις να συγκρίνεις.

0: Ίσως να σκέφτεσαι ότι όλοι οι άλλοι τα έχουν καταφέρει, ότι ξέρουν ποιοι είναι, τι θέλουν και πού πάνε. Όμως η αλήθεια είναι ότι αυτό που βλέπεις είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι της πραγματικότητας. Αλλά εδώ είναι κάτι σημαντικό που πρέπει να ακουστεί. Τα trends δεν σε ορίζουν.
1: Δεν χρειάζεται να κάνεις ό,τι βλέπεις για να αξίζεις. Η αξία σου δεν μετριέται σε views, likes ή followers. Μετριέται στο ποιος είσαι, πώς φέρεσαι στους άλλους και τι όνειρα έχεις. Τα social media δείχνουν στιγμές, όχι ολόκληρες ζωές. Δείχνουν αυτό που κάποιος επέλεξε να φανεί. Δεν δείχνουν τις δυσκολίες, τις ανασφάλειες, τις μέρες που δεν πάνε καλά. Και όμως αυτές οι μέρες υπάρχουν για όλους.

0: Η σύγκριση είναι ίσως η μεγαλύτερη παγίδα των social media. Συγκρίνεις τη δική σου καθημερινότητα με την καλύτερη στιγμή κάποιου άλλου. Και αυτό δεν είναι δίκαιο. Ο καθένας έχει το δικό του ρυθμό, τη δική του διαδρομή και τα δικά του θέματα που δεν φαίνονται στην οθόνη.
1: Και κάπου εδώ έρχεται κάτι πολύ σημαντικό. Εσύ έχεις επιλογή. Μπορείς να δοκιμάσεις ένα trend αν σε εκφράζει, αν σου αρέσει πραγματικά και σε κάνει να νιώθεις καλά. Μπορείς όμως να πεις όχι χωρίς να εξηγήσεις τίποτα σε κανένα. Αυτό δεν σε κάνει βαρετό, δεν σε κάνει περίεργο, σε κάνει δυνατό.

Το να σκέφτεσαι μόνος σου είναι πιο cool από το να αντιγράφεις. Χρειάζεται θάρρος για να μην συμβαδίζεις πάντα με το ρεύμα, ειδικά όταν όλοι γύρω σου κάνουν το ίδιο πράγμα. Αλλά αυτή η στάση δείχνει χαρακτήρα.

0: πολλές φορές νομίζουμε ότι όλοι οι άλλοι ξέρουν ποιοι είναι και τι θέλουν, ότι έχουν βρει τον δρόμο τους. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι απλώς προσπαθούν. Προσπαθούν να ταιριάξουν, να μην ξεχωρίζουν πολύ, να μην αισθανθούν μόνοι. Αυτό όμως δεν φαίνεται online. Δεν φαίνεται το άγχος πριν ανέβει ένα post. Δεν φαίνεται η απογοήτευση όταν κάτι δεν πάει καλά. Δεν φαίνεται η ανάγκη για αποδοχή.
1: Και γι' αυτό είναι σημαντικό να θυμάσαι ότι η ζωή σου δεν είναι ένα περιεχόμενο. Δεν χρειάζεται να είναι εντυπωσιακή για να έχει αξία. Έχει αξία επειδή είναι δική σου. Οι στιγμές που δεν ανεβαίνεις στο διαδίκτυο είναι συχνά οι πιο αληθινές.

0: Και αν κάποια στιγμή νιώσεις πίεση, σύγκριση ή ανασφάλεια, θέλω να ξέρεις κάτι ξεκάθαρα. Δεν είσαι μόνος. Πολλοί νιώθουν ακριβώς το ίδιο, απλώς δεν το δείχνουν στα social media. Μίλα σε φίλους, σε οικογένεια, σε κάποιον που εμπιστεύεσαι. Η δύναμη δεν είναι να τα αντιμετωπίζεις όλα μόνος σου. Η δύναμη είναι να ζητάς βοήθεια όταν τη χρειάζεσαι.
1: Κάνε μια μικρή παύση και σκέψου. Τι σε κάνει εσένα να νιώθεις ο εαυτός σου? Τι σου δίνει χαρά χωρίς να χρειάζεται επιβεβαίωση? Σκέψου!

0: European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: European School Radio, το πιο μουσικό διάλειμμα της ημέρας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Συντονίζω και εσύ στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί. She said I can be a frog.

0: μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο
1: μαθητικό
2: ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.